Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Pop Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεσης, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνες.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους ήρθε η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα με κοιτούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Mobile ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγε κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγε.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Πάμε για αυτή τη βδομάδα, άνθρωποι. Καλημέρα, γιατί ξημέρωσε μια όμορφη Παρασκευή. Είναι 31 Ιουλίου, είμαστε εδώ πέρα από το πρωί, 8 μέχρι και τις 11 στον ΑΠ, 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακράγκη.
1: Καλημέρα, Ευαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλους. Φυσικά να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε Φιλοσοφίες, Ιδεροδρομική Σαριδάκη, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μότο Ποδηλατοεμπορική Στεφανάκη και Σίτζετ.
0: Μας στέλνει τα μηνυματάκια σου.
1: Μας στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή μας γράφεις σε Instagram, Facebook, απλά γράφεις A52,9 και μας βρίσκεις και μας ακούς φυσικά live στο www.929.gr. Πώς είσαι, Μαρία μου, σήμερα?
1: Είμαι πολύ καλά, έχουμε κοιμηθεί και οι δύο τέλεια, οπότε πάμε να κάνουμε εκπομπάρα.
0: Όχι απλά εκπομπάρα, έχουμε να δώσουμε ένα σωρό πράγματα σήμερα.
1: Είχαμε κανονίσει, παιδιά, χτες το βράδυ, ο ένας θα πάει σινεμά, εγώ να κάνω ναργιλένα, μη σας τα πω εγώ, από τις 9.30.

0: Και όταν λέμε σπάστε τα, δεν εννοούμε πιάτα, ποτήρια ή τέτοια πράγματα.
1: Τι εννοούμε?
0: Θα ήθελα να σπάσετε το Viber 6931-929-929 για δύο λόγους.
1: Καλώς.
0: Γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα που έχετε την δυνατότητα, την ευκαιρία, την τύχη. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Οι τελευταίες ώρες ολότερα.
0: Ναι, γύρω στις 10. 10 και κάτι, θα δούμε. Δεν το έχουμε οργανώσει πάρα πολύ καλά, αλλά σήμερα θα γίνει η κλήρωση για να πάρετε την ποδηλατάρα αξίας 200 ευρώ από την Μότο Ποδηλατοπορική Στεφανάγης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συν τη άλλη, τελευταία στιγμή στο 90, τι άλλο έχουμε σήμερα, Μαρία μου?
1: Ναι,
0: δεν πρέπει.
1: Ωραία. Επειδή εμείς εδώ πέρα χωρίς κόρνες δεν μπορούμε από τότε που τις μάθαμε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε.
0: Έχουμε μία αιμονή από ό,τι φαίνεται.
1: Επιστρέφει η διαγωνισμάρα.
0: Δώσε.
1: Από την αγαπημένη μας Σίτζετ, που δίνει πάλι δύο εισιτήρια για να πας σε μία.
0: Σε μια κυκλάδα.
1: Ευχαριστώ, εγώ δεν μπορώ,
0: της επιλογής σου.
1: Αρνούμε εγώ με τις γνώσεις.
0: Ναι,
1: που
0: εδώ πέρα βρήκαμε τη φιλόσοφο.
1: Να πας λοιπόν σε μια κυκλάδα της επιλογής σου.
0: Α, το είπε, τελικά το
1: και
0: είπε.
1: Και να γυρίσεις πίσω,
0: Ναι, θα σε αφήσουμε εκεί πέρα, μην αγχώνεσαι.
1: Αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω με τον διαγωνισμό που τρέχει και μέσω του καναλιού που λέγαμε χτες.
0: Ναι, okay,
1: γιατί
0: στο Insta.
1: Σύρο, αυτό είναι συγκεκριμένος διαγωνισμός, γιατί η Σύρο που τρέχει
0: εκεί
1: μέσω
0: δεν έχει κυκλάδα της επιλογής σου, πας στη συγκεκριμένη κυκλάδα.
1: Συγκεκριμένη, ναι. Αλλά αυτό έχει και ξενοδοχείο και τρως και λοιπά. Είναι διαφορετικοί διαγωνισμοί. Θέλω λίγο να τα ξεμπερδεύουμε. Θα τα αναφέρουμε βέβαια και συνέχεια.
0: Πολλά εκεί θα έλεγα. Σε κάθε περίπτωση, για να δούμε σήμερα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάντα, όπως κάθε μέρα, θα πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια.
1: Φυσικά,
0: να είστε πάντα χαροποί, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και να πούμε και χρόνια πολλά στις ονομαστικές εορτές της ημέρας, του Τέστην τον Ευδόκιμο, την Ευδόκιμη, τον Ιωσήφ, την Ιωσήφίνα, τη Ζωζεφίνα, την Τζέσικα.
1: Γιορτάζει καλή σου, η Ζωζεφίνα.
0: Άνοιξε. Κοίταξε, με τον Στέφανο τώρα, επειδή είμαστε φαντάροι μαζί, δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο θέμα. Οπότε του την αφήνω ελεύθερα. Ούτως ή άλλως, τι κάνεις, με έχει κουράσει. Έχει κάποιες αιμονές η κοπέλα. Άστε με τον Στέφανο εκεί πέρα να τα βρούνε. Καθώς επίσης ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη είναι δύο ονόματα τα οποία γιορτάζουν.
1: Βασιλικά ονόματα.
0: Φυσικά.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι υπήρχε και Φρυδερίκος. Ήταν μόνο η Φρυδερίκη.
0: Με το Φεντερίκο. Σαν όνομα δεν σου λέει κάτι?
1: Και το Συμφαλιό γιορτάζει σήμερα δηλαδή,
0: Το Συμφαλιό φαντάζομαι ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Βέβαια να αναφέρουμε ότι δεν είναι η κύρια γιορτή σήμερα του Ιωσήφ. Πότε είναι?
1: Χριστιανέ μου, αφού το λέει δίπλα, είναι Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας. Του γνωστού είναι.
0: Κοίταξε.
1: Της Παναγιάς που μεγάλωσε το
0: Μαρία
1: Ιησού
0: λέει
1: Χριστό.
0: Την Παναγιά, Μαρία λέει και σένα. Το οποίο είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να μου το.
1: Ξέρετε λίγο, αλλά δεν έχει. Πόσο είναι το όνομα Ιωσήφ, ναι.
0: Έχει τον αστερίσκο δίπλα που λέει ότι το εν λόγω όνομα γιορτάζει και άλλες ημερομηνίες. Οπότε κρατάω μια πισινή. Θα το δούμε.
1: Πάντως, Ιωσήφ της Αρημαθέας είναι αυτός που οδηγήθηκε στη Βιφλέμη υπό το άστρο των τριών μάγων κλπ.
0: Πόσα ξέρει αυτή η γυναίκα? Με σοκάρει με τον πακτολό γνώσεων κάθε φορά.
1: Πείτε μου, πώς το έχει πει σε ένα μικρόφωνο, πείτε μου αν είστε χριστιανοί και βαφτισμένοι. Πείτε μου αν ναι, αν είστε τίποτα Γεωχοβάδες, τίποτα ρε παιδί μου καθολικοί, τίποτα Προτεστάντες, μην απαντήσετε.
0: Μην μας πείτε.
1: Μόνο χριστιανοί
0: όχι,
1: και βαφτισμένοι. Όχι, και οι καθολικοί και οι Προτεστάντες είναι χριστιανοί.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να ξέρουν όμως.
1: Γιατί δεν χρειάζεται?
0: Έλα τώρα, μην δημιουργείς διχόνοια στους ακροατές. Εμείς σου αγαπάμε όλοι εδώ πέρα.
1: Δημιουργώ μια βοήθεια, ζητάω.
0: Δεν θέλω βοήθεια.
1: Προτιμώ να μου δίνουν τη βοήθεια οι ακροατές παρά να γκουγκλάρω πράγματα.
0: Παρά εγώ.
1: Καλά, εσύ.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα έχουμε τα εξής γενέθλια. Του 65 σαν σήμερα είναι η J.K. Rowling, συγγραφεύς τη σειράς βιβλίων του Harry Potter.
1: Που ναι. Ταξίδευε με ένα τρένο, αν δεν απατώ, με κάθε μέρα ως προς την εργασία της και έγραψε τα εν λόγω βιβλία.
0: Ήδη ξέρεις παραπάνω από μένα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Το 71. Δεν τα δεν τα ήξερες.
0: Ναι, δεν ξέρω το backstory της συγγραφής των βιβλίων. Το 71 είναι ο αγαπημένος μου Γιώργος Σιγάλας. Μεγάλος θρύλος του μπαχητικού Ολυμπιακού. Κάτι δικά μου δίνει σημασία. Ενώ τόσο το 72 αλλά και το 78, την ίδια μέρα έχουν γενέθλια ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Ζέτα Μακρυπούλια.
1: Α, χρόνια πολλά στα φιλαράκια.
0: Συνυπήρξαν στο παραπέντε και γενικότερα σε διάφορα πράγματα. Τα πιο σημαντικά ήταν αυτά, δεν έχω ξεχάσει
1: και
0: κάτι.
1: Και βλέπω και Μίλτος Πασχαλίδης το 1969 ότι γεννήθηκε. Μια ηλικία με τον μπαμπά μου είναι Πασχαλίδης.
0: Αλήθεια. Μπράβο. Γιατί εγώ σε αυτό που μπροστά μου δεν το βλέπω. Σε κάθε, σε κάθε περίπτωση χρόνια πολλά στο Μίλτο, με τον οποίο έχουμε υπάρξει γείτονες.
1: Πού?
0: Στο Ηράκλειο.
1: Έμενε ο Πασχαλίδης στο Ηράκλειο.
0: Ήταν φοιτητής στο Ηράκλειο ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Έχουν υπάρξει γείτονες στην Κυπούπολη.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, αυτό έχω να σου πω.
1: Επίσης βλέπω ένα πολύ ωραίο γεγονός ότι το 1976, όταν γεννήθηκε η μαμά μου.
0: Δεν μου ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής έστειλε μία επιστολή στον πρόεδρο, λέει, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και πρότεινε τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
0: Εγώ τώρα θα πω πάλι καλά που δεν αποδέχθηκε αυτό το αίτημα. Το φαντάζεσαι? Ναι, πόσο κουραστικό,
1: ναι,
0: θα ήταν.
1: Αλλά, περίμενε, εγώ κατάλαβα. Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων γίνεται κάθε...
0: Η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας,
1: λεγόμενη. Α, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να τελούνται πάντοτε οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Πάντα εδώ πέρα, κάθε...
1: Ή θα ήμασταν πλούσιοι, ή δεν θα υπήρχε η Ελλάδα.
0: Τι είναι προς το δεύτερο, εγώ για κάποιους δικούς προσωπικούς λόγους. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε, θέλω να σας δω στο Viber. Κάτσε εδώ, έχει στείλει κανείς, έχω μια υποψία.
1: Έχουν.
0: Ναι, εντάξει, οκ, μια χαρά. Ναι. Καμία αμφιβολία, γιατί ποιοι θα ήταν οι τρεις πρώτοι που θα έστειλα. Καλημέρα και στη Χαρά και στο Χρήστο και στην Αργυρό.
1: Και στην Άννα.
0: Η Άννα παίζει σε άλλο ταμπλό τώρα, ξεκίνησε αμέσως στο άλλο επίπεδο. Μπράβο στην Άννα. Ήθελα να κάνει διαφορά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κλεισάκι που το είχαμε και αποκλειστικότητα εδώ πέρα και επιστρέφουμε να δούμε τι και πώς θα πάει αυτή η όμορφη παραχήβη. Να πάμε στο σουκούμα, γιατί έχω μία κόπωση, μία φλόγα έχω μέσα στην καρδιά.

0: Έφυγε.
1: Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ!
1: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
5: Σταμάτα,
6: είναι.
5: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
5: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
6: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
5: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά
5: τώρα
6: τα παιδιά.
5: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
6: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
5: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
5: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
5: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
5: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
5: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
11: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
12: Πάλι κρύο το νερό?
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
13: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
14: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
12: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο γήπεδο Ηροδότου.
0: με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
15: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
0: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αν σε περίπτωση που εσύ που μας ακούς τώρα αυτό δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται, σήμερα πληρώνει, σήμερα κληρώνει. Βασικά το ανάποδο, σήμερα κληρώνει, σήμερα πληρώνει. Είναι από μια διαφήμιση Λαϊκού Λαχείου, κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι, σε κάθε φάση... για μια Τετάρτη λέγει τι... εκεί. Αλλά...
0: Σταμάτα τώρα, παραχείβη σήμερα. Σήμερα κληρώνουμε και το ποδήλατο από τη μοτοποδήλατο εμπορική.
1: Για να μου
0: βρείτε μου ένα πιο εύκολο όνομα να λέω. Είμαι άνθρωπος και είναι και πρωί ακόμα. Αλλά να διευθετήσουμε κάτι. Σήμερα κληρώνει, σήμερα πληρώνει.
1: Εντάξει, αν αλλάξει κάτι δεν μας παρεξηγήσει κάποιος.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: το ποδήλατο σήμερα. Πρέπει να...
1: Σήμερα.
0: Το ποδήλατο πρέπει να φύγει.
1: Το ποδήλατο θα φύγει.
0: Πρέπει να χαλαρώσει λίγο και η χαρά. Δεν γίνεται. Είναι στη ζήτα.
1: Όχι μόνο η χαρά και η Αργυρό και ο σύζυγός της και πολλοί άλλοι στάνταρ ακροατές που έχουμε.
0: Αυτό. Αλλά θα το πω με επιφύλαξη. Γιατί περιμένω μια επιβεβαίωση, γιατί μου φάνηκε πολύ γρήγορο, αλλά εγώ θα το πω.
1: Πες το.
0: Ο διαγωνισμός της Σίτζετ τον ανακοινώσαμε σήμερα για να κληρωθεί σήμερα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε την επιβεβαίωση. Ναι. Μην το δέχεται η Χινή Κορδόνια, αλλά είναι πολύ πιθανό. Οπότε σας θέλω στις επάλεξεις.
1: Αλλά μας διακατέχει μια αυτοπεποίθηση σας... που. Και σε... αυτό να μην ισχύει, δεν θα μας παρεξηγήσει, δεν θα μαζέψει τις υπογραφές.
0: Αυτό ξέρω. Κλείστε τους. Μην είσαι, ρε, μην είσαι. Μια χύπα μια μακρυπούλια προηγουμένως.
1: Φιλιά, πολλά στη φίλη μου την Αργοντία που μας ακούει ενώ πηγαίνει στη δουλίτσα τη.
0: Καλημέρα, Αργοντία, τι κάνεις, πώς είσαι. Λοιπόν, ξέρεις τι, μια και το ανέφερα. Όχι, θα το κάνω εγώ τώρα. Έχουμε ένα τριν τριν, τριν τριν, τριν τριν. Ήμουν η κόρα του ποδηλάτου και έχουμε και ένα. Ναι, μην τα πατήσω τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αυτό ήταν η κόρα του ποδηλάτου και η κόρνα του καραβιού. Κάντε ό,τι νομίζετε.
1: Ναι. Απλά στέλνετε λίγο έτσι. Στέλνετε διαφορετικά μηνύματα να αφορούν ποδήλατο, να αφορούν σίτζετ. Δηλαδή, μην πάθει το κεφάλι μου. Γιατί...
0: Φαντάζεσαι να έχει πάρει ο άλλος μέρος για το ποδήλατο, να τον κληρώσουμε σε σίτζετ και να πάρει το καράβι. Όχι εισιτήρια, να πάρει το καράβι, δώρο.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Κάθε φορά που ακούτε τους ήχους και στο προηγούμενο διαγωνισμό με τη Σίτζετ και στη Σίτζετ τώρα, πολλά σίγμα μαζεμένα.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκε στο Σίτζετ. Εγώ πρέπει να πω μοτοποδήλατο εμπορική και θερμοδυναμική και συμπεριέφθηκε στο Σίτζετ. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Και
0: τώρα.
1: Για το ποδήλατο.
0: Έχει το θράσο. Έχεις το θράσο.
1: Να ξέρετε.
0: Περίμενε. Θα φέρω τον Μπούτια. Θα φέρω τον Μπούτια.
2: Εσύ μιλάς. Εσύ ειδικά μιλάς.
0: Έχεις το θράσος να με κοροϊδεύεις, Μαρία Μακράγη. Έλα, παρακαλώ.
1: Πάψε πια. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάθε φορά, λοιπόν, σε όποιο διαγωνισμό μου στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ αμέσως περνάω το όνομά σας σε μία λίστα. Που σημαίνει ότι εάν ακούσει κάποιος την κόρνα στις 10 και μου στείλει μήνυμα, εγώ περνάω το όνομά του στη λίστα αυτή που έχω φτιάξει. Εάν μου στείλει πάλι, αν παίξει κόρνα πάλι στις 10 και 12 και πάλι μου στείλει το όνομά του, εγώ πάλι θα το περάσω. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει...
0: Σας έχουμε φακελώσει.
1: Ναι, σας φακελώνω, δηλαδή μην ανησυχείτε.
0: Ξέρουμε
1: γι' αυτό.
0: Ξέρουμε ποιοι δεν δουλεύετε.
1: Όχι, κάποιοι μπορούν να κάνουν ταυτόχρονα πράγματα.
0: Θα βάλω την κουκουλίτσα μου και θα σε καταδώσω.
1: Όπως εγώ στα διαλύματά μας, στις διαφημίσεις σας, μας, ναι, Βαγγέλη μου, το
0: βρίζεις.
1: Έχω κάνει και story. Όχι, κάνω τα διαδικαστικά, κάνω λίστες.
0: Διαδικαστικά.
1: Φτιάχνω και κάποιοι άλλοι.
0: Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα που σε δίνω.
1: Ωστόσο, πριν λίγο μου λέει: ώρες, ώρες, νιώθω τόσο βλάκας και του κάνω. Η αυτογνωσία είναι το Α και το Μ στον άνθρωπο.
0: Ακούστε, ακούστε πώ μου.
1: Σε λίγο κουβάκι και με κοιτάει και μου κάνει. Περίμενα, λέει, μια υποστήριξη. Περίμενα να πει όχι.
0: Ακούσαμε το πρόμο της εκπομπής, το μπιτάγι με τη Ζώζεφη και τον Νίνο. Και ακούγοντας εμένα, επειδή είναι δύο εβδομάδες πριν, άκουσα κάτι που είπα και γέλασα. Είμαι τόσο βλάκας. Και λέει, η αυτογνωσία είναι πολύ σημαντική. Τι λες, βρε! Ψαρόβαρκα, συγγνώμη, δεν ήθελα. Ήθελα να σε βρίσω, αλλά χωρίς να σε βρίσω.
1: Το μωρό μου.
0: Τι άλλο έχουμε να πούμε σε αυτό εδώ πέρα. Α, ναι, να πούμε τις φιλοσοφίες.
1: Προλαβαίνουμε, είναι ναι, λέμε, μπορώ να αφιερώσω ένα ολόκληρο μικρόφωνο. Για φιλοσοφίες δεν έχω πρόβλημα.
0: Αν νόμιζα πόσο βλάκα είμαι.
1: Όχι.
0: Το οποίο δεν θα μου άρεσε καθόλου σε
1: παρελθόν. Δεν είσαι καλέ μου.
0: Να συμμετείχε πρακτικά ότι κούνησα και το δάχτυλο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω καν γιατί μου βγήκε πολύ φυσικά.
1: Λοιπόν, φιλοσοφίες λοιπόν, η αγαπημένη μας μπουγάτσα που μετράει πάνω από 100 χρόνια ιστορία πλέον. Καθώς είναι
0: 104 ανοιχτό. Γιατί τα κρύβουν.
1: Μπράβο, καθώς άνοιξε από τον κύριο Απόστολο
0: είναι.
1: Το 1922 έφερε την παραδοσιακή συνταγή της... Ναι, παιδάκι μου, χρόνια τώρα. Έφερε την παραδοσιακή συνταγή από τη Σμύρνη, παρακαλώ πολύ, στην Κρήτη. Και επίσης μετά έτσι και οι επόμενες γενιές πάντρεψαν τα κρητικά υλικά μαζί με την παραδοσιακή μπουγάτσα της Σμύρνης και έχουν φτιάξει αυτά τα αριστουργήματα που μπορείς να τα βρεις είτε
0: πλατεία λιονταριών. Γι' αυτό τώρα έχουμε βρεθεί να έχουμε μπουγάτσα με σουφλέ κριτικό τυριών και γαλοπούλα. Μπράβο, ή με το φύλλο χαροπιού, φεταλιά, ντομάτα, ριγάνι.
1: Μπουγάτσα με παραδοσιακή μυζήθρα, θυμαρίσιο μέλι από πάνω, καριδάκι από τις καριδιές. Ξέρω εγώ από κανένα.
0: Μια καρδιά δεν θα είχε.
1: Από Αγιώργη. Εκεί είχα κάνει καρδιές μια φορά. Δεν πήγε η μάνα μου τη Δυτική. Φύγανε οι καρδιές. Αλλά θα πω εγώ. Από του οροπεδίου, ρε παιδί μου. Τι καρδιές.
0: Ακόμα δεν είχα φέρει τη Γαλήφα κάπου. Αλλά περιμένω, εντάξει.
1: Λοιπόν, η προγιαγιά μου στη Γαλήφα είχε καταγωγή από τον Αγιώργη στο οροπέδιο. Κατάλαβε. Και παντρεύτηκε τον παππού που ήταν από τη Γαλήφα γι' αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Παναγία Χαραγιανή, μα και Γαλιφιανή μου, ναι, για πες.
1: Συνάμα. Φιλοσοφίες λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις είτε πλατεία Λιονταριών, είτε Καστρινό Γιαννάκη 1 στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης, στο Sport Point, φυσικά και μέσω διάφορων φαγητών εφαρμογών, ξέρεις εσύ, ή αν θέλεις και 10% έκπτωση, μπαίνεις και παραγγέλνεις στο philosophies.gr. Μπορείς να βρεις άπειρες επιλογές είτε σε πρωινό, είτε σε brunch, είτε σε ροφήματα, και εγώ μπορώ να σου προτείνω διάφορες γεύσεις μπουγάτσας να δοκιμάσεις, όπως μια πάρα πολύ ωραία επιλογή είναι και η αγαπημένη του Βαγγέλη που το κάνει κιόλας. Είναι η. Αχ, δεν τα έχω μπροστά μου τώρα αυτά.
0: Α, το μήλο, λοιπόν, αλασμένη καραμέλα και κράμπλ.
1: Λοιπόν, είναι μια γλυκιά μπουγάτσα μήλου, ναι, με αλατισμένη καραμέλα. Όχι αλατισμένη.
0: Σόλτιν καραμέλα, ναι, αλατισμένη.
1: Μπράβο, σόλτιν καραμέλα. Αλμυρί καραμέλα. Αυτό ήθελα να πω, ναι. Και κράμπλ. Και ο Βαγγέλης κάνει τέλεια το κράμπλ, παιδιά.
0: Λοιπόν, εγώ θα το κάνω μία και θέλω να μεταφέρει στου ακροατέ ό,τι βλέπει.
1: Έχει ψηλά τα χέρια σαν να τον έχουν συλλάβει, αλλά κουνάει έτσι και τα δάχτυλα σαν να πάει να γαργαλίσει κάποιον.
0: Είμαι το κράμπλ.
1: Και τώρα κάνει τα μάτα σαν τη μάγισσα.
0: Είμαι το κράμπλ.
1: Και λέει είμαι το κράμπλ.
0: Να σου κάνω τη φρικαντέλα μία, να σου κάνω τη φρικαντέλα.
1: Ωχ, Παναγία μου.
0: Σκουπίδε, σκουπίδε.
1: Λοιπόν, και

0: Επιστρέψαμε με Πέτρο Ιακωβίδη, ναι. Ένας από τους βασιλιάδες των διασκευών, διότι αυτό το τραγούδι, Βαγγέλη μου, το πρώτο είπε ο Ιωακίμ Φωκάς. Το πήγαινα γυμνάσιο, δεν ξέρω, είχε κάνει πάταχο και μετά έβγαλε και ένα πάρα πολύ ωραίο άλλο, κάτι με κλειδιά, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά τέλειο. Ο οποίος ήταν γιατρός στο επάγγελμα τα πρωινά και τραγουδιστής το βράδυ. Είχε κάνει πάταχο, έχει χαθεί βέβαια.
1: Πολύ πράγμων.
0: Και κούκλος. Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μιλώντας για διασκευές. Εγώ το έχω πάρει βήμα παραπέρα, γιατί το μυαλό μου.
0: Εσύ πες το remix.
1: Δουλεύει έτσι το μυαλό μου, αλλά. Μαρία, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη. Επιβεβαίωσέ μου εσύ, επιβεβαίωσέ μου και εσύ, φίλε ακροατή, μας ακούς τώρα. Αυτό που θα τραγουδήσω τώρα είναι πολύ καλύτερο. Που πάει. Συμπληρώνει

0: Απόψε βυσαπρόσκειται επίσκεπτη.
1: Έχει πρόβλημα, είσαι. Κάνει συνειρμού και δεν ξέρει τι σημαίνει πραγματικά. Τώρα στροφαρά. Τι? Το ξέρει ότι ο Ιακωβίδη με την Κοκκίνου ετοιμάζουν νέα συνεργασία.
0: Ορίστε, το έχω έτοιμο,
1: αλήθεια. Παιδιά, δεν το πιστεύω, τώρα μου ήρθε.
0: Σοβαρά μιλά. Λοιπόν, το ακούσατε πρώτα εδώ πέρα. Εάν το κάνουν αυτό, θα πέσουν μηνύσει, θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Πω. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, θα σε πάρω βιντεάκι μετά να κάνω story, να ταγκάρω και Ιακωβίδη και Κοκκίνου, εντάξει.
0: Αυτό και θα το προτείνουμε. Πόπο, θα γίνω πλούσιο χωρίς να κάνω τίποτα. Παθητικό εισόδημα. Τα ακούσατε πρώτα εδώ πέρα στο ΡΑ 52,1. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λοιπόν. Για να
0: απάντησε κανείς ότι είναι πολύ καλύτερο και από τα δύο original μαζί.
1: Ναι, ορίστε, ο Γιώργος.
0: Ο Φρέσβο Γιώργος εδώ πέρα.
1: Γιώργο, εσύ κάτι τρεχάματάκια δεν είχες.
0: Ο άνθρωπος τα έλυσε και είχε πιστεύει στην παρέα μας. Έχω τον Γιώργο μαζί μου και είμαι οκ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στην Κατερίνα που μας έστειλε και στην Ειρήνη. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάποιον προς τα παρόν.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Με πολύ θετικό πρόσημο αυτό
0: με,
1: που
0: λέω. Με πολύ ρωτά... Πήρε πολύ σοβαρό βλέμμα.
1: Κοιτάς έτσι. Λοιπόν,
0: επειδή έχουν στείλει κάποιοι φίλοι στο Instagram και έχουν ερωτήσει,
1: ισχύει,
0: να διευθετήσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, με τη βοήθεια του ηχητικού ήχου. Ηχητικός ήχος. Συνδέεται με τον οπτικό ήχο που είναι κάτι άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο διαγωνισμοί οι οποίοι θα κληρωθούν σήμερα.
1: Από εμάς.
0: Εμείς, καλή πουθενά αλλού. Όποιος άλλος σας τάξει ποδήλατο ή ταξίδι είναι ψεύτης.
1: Ενώ από τη δική μας εκπομπή. Γενικά, ο ΑΠ έχει διάφορους διαγωνισμούς
0: ναι,
1: που τους αναφέρουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε, είτε ακούς αυτό εδώ. Σπέβδει στο Viber στο 6931-929-929 και στέλνει τη λέξη ποδήλατο. Και έτσι μπαίνει στην κλήρωση και κερδίσει ένα ποδήλατο αξία 200 ευρώ από τη Μότο Ποδήλατο Εμπορική Στεφανάγη. Διαγωνισμό νούμερο 1 ήταν αυτό. Να, η χαρά έχει μάθει. Διαγωνισμό νούμερο 2, σημερινό, φρεσκότατο. Τώρα το βγάλαμε από το φούρνο και είναι ακόμα ζεστό και ζεματιστό. Ακούσα αυτό εδώ. Εάν μένεις κοντά στο λιμάνι, μπερδεύεσαι αρχικά και μετά λες «Α, όχι, από το ραδιόφωνο ήτανε». Και τρέχεις πάλι στο Viber και θέλεις 6 για 31, 929, 929, τη λέξη «Sidgets». Και κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή, γιατί δεν σε παρέσεις με τον Tom Hanks στο νησί να κάνεις πάρα με την μπάλα εκεί πέρα και να κλαις και να οδύρασαι. Θα γυρίσουμε και πίσω στο Ηράκλειο. Στέλνεις τη λέξη «Sidgets» και επιλέγεις μία Κυκλάδα και πας και κάνεις διακοπάρες και περνάς όμορφα και λες «Χα, τι καλά παιδιά η Μαρία και ο Βαγγέλης, να είναι καλά, θα τους πάρω και ένα λουκούμι».
1: Εννοείται.
0: Γιατί το είσαι ξεχάσει, δεν το είσαι αναφέρει τόση ώρα.
1: Δεν είπαμε, ναι, είπαμε για τη σειρά, σωστά, δεν το αναφέρα. Είπα να μην τρομάξω τον κόσμο το πρωί.
0: Ότι τι.
1: Μετά, όσο σου μέρε μεριά, θα πω ότι μην τυχόν και πάει κανείς στη σειρά και δεν μου φέρει λουκούμια. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω.
0: Αν είναι απαλού.
1: Η ιεροσυλία, αλλά τέλος πάντων εξαταδεκτό. Δεν θα ψάξω τώρα και από πού είναι.
0: Θα
1: του στήσω και απόδειξη από την επαφή του εν λόγω.
0: Τα λουκούμια να του κάνει DNA test, να δει από πού κατάγονται.
1: Όχι, θα τα φάω.
0: Θα ρωτήσει τα λουκούμια που ψηφίζουν, τι φάση, α πούμε.
1: Μπορεί να μου τα πάρω το duty free του αεροδρομίου. Όχι, αφού με.
0: Η Μαρία Μακράκη είναι μια πολύ μπερδεμένη γυναίκα. Πώ ήταν η Μαρή Κλέρ, μια γυναίκα με πάθο. Η Μαρία Μακράκη είναι μια γυναίκα με μπέρδεμα. Εσύ, Θεέ μου. Εξηγήστε, παρακαλώ, όχι, όχι.
1: Αυτό ήταν πολύ καλό.
0: Έχω μαζί μου τη Ρία Ελληνίδου και πραγματικά εξηγήστε μου κι εσείς πώς αντέχω αυτή εδώ τη γυναίκα 3 ώρες κάθε μέρα. Αυτά πάω.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εγώ, όπως ξέρετε, μαρτυριάρης δεν είμαι σε καμία περίπτωση, αλλά πριν λίγο έγινε ο εξής διάλογος με την κυρία Μακρά. Γεια σου, κυρία Μακρά, γιατί κάνεις. Πριν λίγο έγινε ο εξής διάλογος. Βαγγέλη, έχουμε κανένα στυλό εδώ πέρα. Φυσικά, Μαρία μου, πάρε. Μετά από ένα λεπτό. Βαγγέλη, έχουμε μπλάνκο. Δεν έχω ιδέα τι γράφει, δεν έχω ιδέα τι έγινε, αλλά είναι αυτό ακριβώς. Αρνήθηκε να με ρωτήσει το οτιδήποτε, γιατί δεν θέλει να με έχει ανάγκη. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Στυλό έχουμε, ναι. Ναι. Μπλάνκο έχουμε.
1: Έκανα ένα ορθογραφικό.
0: Δεν πειρά. Τι ορθογραφικό έκανες, θα το πούμε στον αέρα.
1: Όχι ορθογραφικό. Ήθελα να γράψω τη λέξη προσωπικό και έγραψα κατά λάθος προσωπικού. Ενώ είναι. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς όλο το προσωπικό, έγραψα προς όλο το προσωπικού.
0: Ωραία, είναι, το ύψο δηλαδή το κάνεις νι.
1: Το έκανα καρδούλα.
0: Α, είδε, δεν υπάρχουν. Δεν χρειάζεται μπλάνκο αυτά τα χημικά πράγματα, ας πούμε, να βάλεις στην καρτούλα, ας πούμε. Μην το παίρνεις προσωπικά. Ή μην το παίρνεις προσωπικού, δεν υπάρχει λόγος. Σε κάθε περίπτωση, παρασκευούλα σήμερα, να το πούμε πάλι.
1: Ναι, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Συγχωρέστε, τη γράφει μια καρτούλα για την δασκάλα του παιδικού.
1: Όχι, έχει, για όλο το κεπάρι.
0: Και έχει περάσει, ρε παιδί μου, σε αυτό το πώς το λένε, το παιδικό μου, παρασκευούλα.
1: Είναι σήμερα η τελευταία ημέρα του παιδικού σταθμού που πηγαίνει η μικρή μου και αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω μια καρτούλα και να τους ευχαριστήσω για όλο αυτό που έκανα, να το πω και δημόσια.
0: Γιατί όχι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ το κεπάλι Καρνασού, γιατί πραγματικά ήταν η πρώτη επαφή του παιδιού του δικού μου, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά μιλάω εκ πείρας. Η πρώτη επαφή και η δικιά μας και η δικιά του με σχολικό περιβάλλον ήταν πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία με υπέροχες αναμνήσεις. Δηλαδή, τους ευχαριστώ από καρδιάς αυτούς τους ανθρώπους, όλο το προσωπικό, από δασκάλες, από διευθύντρια, από το σεφ μας, τον κύριο Αλέξανδρο, που θέλω να μου πει πώς κάνει την ψαρόσπα και το παιδί μου τρώει την ψαρόσπα τη δική του και δεν τρώει τη δική μου.
0: Ανέβασε τροφές. Μαρία, σου έχω μια έκπληξη.
1: Όλους.
0: Ένας δάσκαλος από το συγκεκριμένο σχολείο σου έχει στείλει ένα μήνυμα να σε ευχαριστεί. Όχι, αλήθεια. Και θα το παίξουμε τώρα το ηχητικό.
2: Dontureche, dontura, dures, dura. Notropia, read a book.
0: Είναι πέρα, αυτοί, πέρα. Ναι, είναι που οθούν τα παιδιά στο να διαβάζουν βιβλία αντί να παίζουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, Παρασκευή σήμερα και εγώ σκοπεύω να εξαφανιστώ το σουκού και να σου πω που θα πάω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ρωτήσεις. Δείξε ένα ενδιαφέρον, κοπέλα μου.
1: Α, πάμε κοπά.
0: Α, όχι, δεν εννοώ σε αυτό, αλλά και αυτό παίζει. Θα πάω Χανιά, θα πάω στο Καμπάνα Μάρε. Θα πάω το σουκού μου, η αλήθεια είναι.
1: Μου έχεις πει να πάμε μαζί.
0: Μου αρνήθηκες 8 φορές, λέω, ξέρεις τι, από ένα σημείο και μετά γίνομαι απλά πιεστικός.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Ναι, τέτοιος είμαι. Είμαι ο άνθρωπος που ξέρει το όχι σημαίνει όχι. Και είναι καλό να ξέρουμε όλοι το όχι σημαίνει όχι. Μια κοινωνική προσφορά του από το πρωί 8.11 στον Άπνα 92.1. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και σε μαθαίνει να γίνεσαι άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση θα πάω Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach bar που είναι στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά. Θα πάω, θα παρκάρω το αμάξι μου στο πάρκινγκ. Δεν θα χρειάζεται να ψάχνω σαν τον κακομοίρη στου 80 βαθμού κάτω από τον ήλιο. Λοιπόν, έχει γαλάζια σημεία που σημαίνει ότι δεν θα βγω με τρία χέρια από τη θάλασσα. Έχει φαγητό υψηλής γαστρονομικής ποιότητος, έχει κοκτεϊλάρες, καφεδάρες, έχει ξαπλώστρες, έχει καμπάνες VIP, γιατί τέτοιος είμαι, δεν πάω. Ξέρεις, αυτές τις παλιές που είναι με το τεντόπανο, εγώ δεν πάω. Αν δεν είμαι στην καμπάνα, με τα συντονάκια, με τα μαξιλαράκια, με τα αυτά, να την πληρώνει κάποιος άλλος κατά προτίμηση.
1: Συγγνώμη, παρακαλώ. Όταν λέμε καμπάνα, εννοούμε κάτι σαν δωμάτιο από τη στιγμή που λέει ότι έχει και ιδιωτικό τζακούζι.
0: Ναι, παιδί, προφανώς, αυτό εννοώ.
1: Α, νόμιζα ότι ξέρεις, νόμιζα ότι κατάλαβες αυτά τα στυλ κρεβάτια που έχουν.
0: Αυτά για το Instagram.
1: Παραλίες. Α, εντάξει.
0: Okay. Που ρωτάς,
1: το λύθαμε.
0: Το έχω δει να συμβαίνει αυτό. Τώρα θα μαρτυρήσω. Ρωτάει κάποιος το κρεβάτι αυτό με τα ξύλα γύρω-γύρω, το τέτοιο. Πόσο κοστίζει, μια κοπέλα ήταν. Δεν θα εκθέσω ότι και πού και παραπάνω. Λέει τόσο, λέει πολλά είναι. Και είδα να παραμονεύουν όταν δεν γητούσανε. Που πήγε και πετάχτηκε και τράβηξε 10 φωτογραφίες μπαμ μπαμ μπαμ και έφυγε γρήγορα.
1: Ψέματα.
0: Το έχω δει με τα μάτια μου να συμβαίνει αυτό.
1: Τραγικό.
0: Και θα φαντάζομαι ανεβαίνει στο Instagram αυτό, πώς το λένε, hashtag VIP, summer life, luxury life και τέτοια. Ναι, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, luxury life.
0: Όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε και παραλία, έχουμε και πισίνα, έχουμε, δεν θέλετε άμμουδες. Καλή ώρα εγώ, ας πούμε, δεν θα το κρύψω. Ότι όταν γεμίζω άμμουδες, προτιμώ την πισίνα σε κάθε περίπτωση. DJ Resident έχουμε που παίζει κάθε μέρα. Guest DJs έχουμε για special events. Και πότε είναι και ο Νικόλας ο φίλος μου?
1: 2 του μήνα, την Κυριακή.
0: Την Κυριακή έχουμε και Νικόλα Μακρόπουλο. Μακρόπουλο, κανένα.
1: Γι' αυτόν δεν λες.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ποιο Νικόλα λες.
0: Το Μακρόπουλο. Συγγνώμη, την έχω πάρει μόνο. Τέλος πάντων, αν θέλετε καμπάνα μάρα, εγώ θα είμαι εκεί πέρα. Ελάτε κι εσείς, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο προορισμό αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Η καλοκαίρι.
1: Είμαι στο κόπα.
0: Οπότε, ναι. Την έχω χαλάσει, την έχω χαλάσει και είμαι πολύ περήφανο. Γι' αυτό ακούω τώρα την Ντούα, την Λίπα, να έρθει λίγο στα ίσα σου.
1: Yes, it is.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ιμνήσουμε τον έρωτα.
5: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
5: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Με λένε Αλέξ. Σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: λίγα λόγια όμως θα πω και εγώ ότι έχει πάει 9:35, που σημαίνει ότι ο χρόνος μειώνεται και να πλησιάζουμε στο κοσμοϊστορικό σημείο που θα κληρώσουμε, όχι τώρα, ξέρεις τι,
1: έλα.
0: Θα σε δώσω πάλι για καλό τώρα. Εγώ θέλω να την κάνω τώρα την κλήρωση. Και μου λέει η κυρία Μακραγή από εδώ πέρα, λέει, μα γιατί μωρέ, δώσε μια ακόμα ευκαιρία, είναι τελευταία. Οπότε αυτό είναι από την κυρία Μακραγή, να ξέρετε. Εγώ είμαι κακός άνθρωπος, αλλά αυτή εδώ η γαλιφιανή είναι.
1: Τέρας.
0: Το τέρας. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία. Τελευταία μηνύματα. Θα κάνουμε την κλήρωση μετά που στο επόμενο τραγούδι. Και θα την κάνουμε με πλήρη διαφάνεια. Θα τραβήξουμε και ένα βίντεο να δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία προσωπική συμμετοχή, ας πούμε, εκεί πέρα.
1: Καλημέρα στην Ανούλα μας που μας ακούει προς το γραφείο. Πάει, οδηγεί και αυτή μας ακούει.
0: Η δικιά μας, η δικιά μας. Α, ναι, η φίλη μου, ωραία, ναι. Η φίλη μου που με συμπαθεί μέρα παραμέρα. Είναι σαν, το έχουμε σαν, πες το, σαν δακτύλιο. Με συμπαθεί τις υγιές μέρες, τις μονές δεν με συμπαθεί. Σήμερα 31, okay, δεν θα τις μιλήσω σήμερα. Από Δευτέρα, από Δευτέρα. Λοιπόν, και θα πάρουμε τηλέφωνο τον ή την νικήτρια, τον νικητή ή την νικήτρια του ποδηλάτου. Mm-hmm. Θα το βάλουμε στον αέρα και θα πει: ουχου, το πιστεύω ότι κέρδισα. Αν δεν πει αυτό ακριβώς, θα το πάρω πίσω το ποδήλατο. Το οποίο δεν το κάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι το ποδήλατο είναι προσφορά μότο ποδηλατομπορική Στεφανάκη. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ, θυμίζω. Και να πούμε και το εξής. Μπορεί κάποιος να είναι επαγγελματίας ποδηλάτης. Αρχικά, πώς κάνεις αυτή τη δουλειά και από πού πληρώνεσαι, δεν ξέρω. Αν θέλετε, μπορείτε να. Τέλος πάντων, θα το πούμε στον νικητή, δεν θα πούμε, λέμε στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση, θα ευχαριστήσουμε τη μοτοποδηλατομπορική Στεφανάκη, η οποία από το 1958 προσφέρει τεράστια ποικιλία σε ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όλες τις ανάγκες, όλες τις περιπτώσεις, στις καλύτερες τιμές. Έχει και σέρβις, έχουμε και πόλη χοντρική, έχουμε και πόλη λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρα, και φυγή 148. Όλοι ξέρετε που είναι αυτό, είναι εκεί πέρα από όταν γεννήθηκα εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Και το τηλέφωνο 2810-346-138. Αποκλειστικός εισαγωγείας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών και μεγάλος χορηγός του δώρου μας εδώ πέρα. Για να δω το τελευταίο κουδούνι. Έφερε καμία τελευταία.
1: Εδώ, φίλος μας ο Δημήτρης. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Ναι, και ο Δημήτρης. Και η Εύα και. Λοιπόν.
1: Όχι, η Εύα έχει ξαναστείλει και ο
0: Δημήτρης. Ναι, βλέπω τα τελευταία, τα τελευταία. Λοιπόν, η κυρία Μακράγη τώρα, αφού έδωσε τελευταίο ποδήλατο, λέει: ξέρεις τι, να δω και δύο εισιτήρια και ποδήλατο αυτό. Έλα να πάρεις. Λαϊκή το έχουμε καεί. Έλα να σου πω. Δεν ξέρω, κάθε πότε έχει λαϊκή. Μήπως είναι σήμερα κάθε Παρασκευή λαϊκή στη γαλήφα και το έχει πάρει πάνω σου. Έχουμε, λοιπόν, ο επόμενο που θα στείλει μήνυμα κερδίζει ένα καφάς ντομάτες. Δεν ξέρω που θα το βρούμε. Δεν ξέρω που θα το πάρουμε. Πατάει ό,τι βρει αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν. Πατάω και εγώ αυτό. Γενικά είναι να μην τις δώσεις πρόσβαση στα ηχητικά. Με το που θέλεις πρόσβαση τα πατάει όλα. Και λίγο θα παίξουν showbiz τώρα. Θα βγει Άγιο Βασίλης. Θα παίξουμε τα χριστουγεννιάτικά μας. Αρχιμηνιά και αρχή. Θα πάω στο λύσο δέντρο. Θα πάω στο λύσο δέντρο που το πήρε Αύγουστο.
1: Μάτια, θα με πιάσει νευρικό.
0: Αυτό θέλω, αυτό θέλω. Λοιπόν, καλό Πάσχα σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Θα κληρώνουμε και ένα αρνί στο τέλος εκπομπής για κάποιο λόγο. Αν κάποιος έχει να προσφέρει ένα αρνί, το χρειαζόμαστε. Γιατί μόλις είπα θα το κληρώσουμε. Γενικά δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Εγώ πάω. Κακό δικό που κάνω. Τα μηνύματα έρχονται βροχή.
0: Έτσι που τα έκανε λούσου.
1: Μπερδεύτηκα στα αλήθεια.
0: Έτσι που τα έκανε λούστα. Στείλτε μηνύματα, τα γράφει η κυρία Μακράγη. Καλά να πάθει να. Και η Δήμητρα.
1: Μην τα διαβάζει, θέλω να τα βάλουμε
0: τώρα. Δεν διαβάζω τίποτα, εσύ τα διαβάζει. Δείτε εδώ μια καταπίεση που συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ πάω να παίξω ένα τραγουδάκι στι διαταγέ σα που λέει και η Αμαριλίδα η ίδια.
1: Παιδιά, συγγνώμη γι' αυτό. Βέβαια, σα βολεύει.
0: Παιδιά, συγγνώμη που δίνω δώρα, δεν ήθελα. Δεν ήθελα για μένα. Το κάνει το ποδήλατο, ρε. Θα πα στη γαλήφα με το ποδήλατο, θα σε πατήσουν. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάω να κάνω κλήρωση. Να είστε stand-by στα τηλέφωνά σας. Λοιπόν, όποιος κερδίσει θα τον πάρω ένα τηλέφωνο. Αν δεν απαντήσει, θα τον πάρω δεύτερο. Στο δεύτερο, γιατί δεν απαντήσει, παίρνουμε τον επόμενο. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είμαι πολύ τέτοιος. Χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν απαντήσουν, πάω στον επόμενο.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Πίναζες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
15: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
16: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. We were

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε εδώ πέρα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κλήρωση για το υπέροχο ποδήλατο αξίας 200 ευρώ που μας δίνει απλόχερα και από καρδιά σήμω το ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Και εγώ με ανυπομονησία περιμένω το Βαγγέλη που θα πάρει τηλέφωνο του νικητή ή την νικήτρια. Θα μας το ανακοινώσει εντός λίγων δευτερολέπτων, λεπτών, ποιος τον ξέρει. Να δούμε αν επιθυμεί κιόλας να βγει στον αέρα. Να μας πει, να μας εκφράσει τη χαρά της. Τώρα μιλάει, παιδιά. Έχω αγωνία και εγώ πάρα πολύ.
1: Ωραία, θα περιμένεις λίγο να σε πω κάτι που θέλω.
0: Γελάω γιατί τον ακούω.
1: Μην πας πουθενά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ να συνεχίσω.
2: Μίλα, γιατί εγώ τώρα θα κάνω αυτό εδώ. Παρακαλώ, μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω.
2: Ναι, με ποια έχουμε την τιμή να μιλούμε?
3: Αργυρό.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Εσύ τι να πιστέψεις, βρε. Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Αργυρό, άκου να σου πω τώρα, δεν θα πιστέψεις τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω να πηγαίνεις ποδαράτη. Αλλά είσαι ένα ποδηλατάκι να το κάνεις ότι γουστάρεις.
3: Το ποδηλατάκι θα πάει στην κόρη μου. Γιατί έχω πολύ μεγάλη για ποδήλατο.
2: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Εμείς το δίνουμε εδώ πέρα και εσύ κάνω το ό,τι θες. Αργυρό,
0: είναι η ίδια η κόρη. Γιατί δεν ξέρω και πόσες έχετε. Είναι η ίδια η κόρη που.

0: Μιλάσαμε πάρα πολύ
1: ναι,
0: χτες.
1: Και σε κάποια φάση λέω, ρε, αυτό το ξέρω κάπου. Είναι ο ίδιος που είναι με τα ρίρο. Λέω, ενδιαφέρον, μια χαρά. Οικογενειακή υπόθεση. Λοιπόν, Αργυρό, χίλια μπράβο, πολλά συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι πάντα τυχερή, ευχόμαστε εμείς
2: εδώ.
1: Μακάρι να κερδίσει και άλλα πολλά πράγματα, όχι μόνο ποδηλατάκι.
2: Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί μου έλεγε η κόρη μου, μαμά, το ξέρω ότι θα το κερδίσουμε.
0: Έλα,
1: τα παιδιά δεν λένε ποτέ ψέματα. Μην κλάψει,
0: ηρέμησε.
1: Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια από εμάς. Εμείς ευχαριστούμε την μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάη για το δώρο. Θα σου στείλουμε πληροφορίες για το πώς θα το παραλάβει ο Χιού του καθεξής. Εσύ συνεχίζεις να ακούς άμπρα 92,9 το ραδιόφωνο. Πού σε ανεβάζει, γιατί σε ανεβάζει πλέον σε ποδήλατο εσένα, είδες.
2: Ναι, είδες.
1: Δεν λέμε λόγια του αέρα στον αέρα, μιλάμε με γεγονότα εδώ πέρα. Μιλάμε με τεκμήρια.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, Αργυρό, συγχαρητήρια. Να είσαι
0: πάντα χαρούμενη. Και το κοριτσάκι σας και τώρα το κοριτσάκι σας επάνω στο ποδήλατο.
2: Και
0: πάντα με ασφάλεια.
1: Αυτό καλή συνέχεια και καλή συνέχεια σε όλους τους επιβάτες του αστικού λεωφορείου. Γιατί όχι, γιατί δεν έχει σημασία. Να είσαι καλά, Αργυρό, καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά.
1: Πολύ χάρηκα, πολύ χάρηκα.
0: Λοιπόν, το ότι ήταν
1: πούμε,
0: η Αργυρό νικήτρια τώρα δεν σταματάει εδώ, καθώς τρέχει και ο διαγωνισμός.
1: Όχι μόνο αυτό, με συγχωρείς Μαρία μου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και πολλά μπράβο σε όσους συμμετείχαν, σε όλους όσους.
0: Πραγματικά.
1: Όλους όσοι
0: χαμός,
1: συμμετείχαν. Να μιλάμε σωστά.
0: Το έγινε χαμός,
1: σε όλους που συμμετείχαν, τέλος πάντων, το βασικό είναι αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε πάντα με διαγωνισμούς. Γιατί εφόσον δώσαμε τώρα το ποδηλατάκι, μας έχει μείνει αμανάτη, ξέρεις τι, Δηλαδή, εντάξει, ποδήλατο το δώσαμε. Έχουμε και δύο εισιτήρια μετεπιστροφής για οποιαδήποτε κυκλάδα εσύ θες με τις Σίτζετς. Το οποίο σημαίνει ότι δεν αφήνεις το Viber να ηρεμήσει καθόλου. 6931-929-929. Στέλνεις τη λέξη Σίτζετς, τη λέξη εισιτήρια, τη λέξη καράβι, τη λέξη καράβι το φεγγάρι, τη λέξη καράβι να κινήσει. Ό,τι θες μου στέλνεις. Εντάξει, μας στέλνεις, συγγνώμη. Αν και εγώ κυρίως. Πώς το λένε. Προωθώ τον κόσμο να συμμετέχει και να πάτε όπως γράφει και η Εύα που είσαι τώρα. Πάμε ταξίδι, απλά πράγματα.
0: Φύγαμε ταξίδι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε,
1: γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή μπορεί εμείς να την παρουσιάζουμε, αλλά. Κάτσε με σε διακόψω. Τελειώνεται. Γιατί μπορεί εμείς να την παρουσιάζουμε, αλλά πρωταγωνιστές είστε εσείς, οι ακροατές που δίνετε ζωή. Ήταν το καλύτερο πέρασμα που είχα να κάνω για το επόμενο τραγούδι που είναι οι πρωταγωνιστές. Ορίστε. Να και χρήσα καράβι το φεγγάρι. Αυτή είναι η καλύτερη από όλα.
0: Θεά.
1: Αυτό.
0: Σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γαρμπή και ένα πρωταγωνιστές και περιμένω αβέρτα μηνύματα. Να πάρετε εισιτήρια, να πάτε ταξίδι, να περάσετε τέλεια. Θάλασσα πλατεία ο άλλος. Οι ακροατές μας είναι αυτοί που μας αξίζουν και εμείς είμαστε αυτοί που τους αξίζουμε.

0: Μαρία Μακράκη, είσαι εδώ πέρα.
1: Ναι, εδώ είμαι, Βαγγέλη. Μόλι έχω δουλειά.
0: Ήθελα να δω αν έλειπε.
1: Όχι, συγγνώμη. Έχω δουλειά, διότι. Ρε, αγαπημένοι μου ακροατέ, έχετε μαζευτεί όλοι μαζί και σα διακατέχει μία όρεξη για. Βγάλε το μαντίλι το καλοκαιρινό, για καράβι το
0: παλιάρι.
1: Μα δεν μου στέλνουν ένα απλό μήνυμα, Σίτζε, τι περισσότεροι. Μου στέλνουν καράβια ραγμένα,
0: έτσι
1: τα
0: θέλω.
1: Όνειρα, τα ξεχασμένα και τα καράβια τα δικά μου θα σα αρέσουν και γενικά. Ένα μικρό καράβι και ούτω καθεξή.
0: Λοιπόν, στην επόμενη κόρνα θα στείλετε όλοι από ένα στίχο από το ήταν ένα μικρό
1: στην
0: καράβι.
1: Στην επόμενη όμως.
0: Εντάξει, δεν σε χάλασε.
1: Σε άπλησε.
0: Δούλεψε, Μακράκι, δούλεψε.
1: Εσάς σας συμφέρει
0: πάρε
1: εμένα.
0: Πάρε το σκαπέτι. Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε νησιώτικο mood, σήμερα είμαι σε πολύ καλή διάθεση από ό,τι έχεις καταλάβει. Θα παίξουμε κάτι και όποιος το αναγνωρίσει και στείλει και ποιο τραγούδι είναι, έξτρα συμμετοχή από μένα. Για να δουλεύει Μακράκι, όχι τίποτα ρόλο. Κατάλαβες ποιο ήτανε?
1: Δεν σου δίνω σημασία.
0: Δεν μου δίνει σημασία.
1: Περνάω τις λίστες, αγάπη.
0: Θα το πω σε πιο θυμωμένα στην επόμενη.
1: Να σου πω, άμα κατάλαβα ποιο είναι, θα μου το δώσεις το δώρο?
0: Όχι, δεν είναι για
1: άρα
0: το δώρο.
1: Άρα τι συζητάμε? Γιατί δηλαδή εγώ να βάζω τον εγκεφαλό μου να δουλέψει?
0: Να το κρατάς γρήγορα, όχι τίποτα άλλο. Ξέρεις τι, αυτό, όταν, πώς το λένε, όταν ηρεμείς και επαναπάβεσαι είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πάντα σε γρήγορες. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα και το σουκού τι ενδιαφέρον συμβαίνει σε αυτήν εδώ την όμορφη πόλη.
1: Ναι, να τα κατάφερα. Κάθε μέρα λέει και δεις τη συμπαθιά μου, Βαγγέλη.
0: Αυτό ακριβώς, είδες. Επειδή είμαι μεγάλος βιρτουόζος του καζού.
1: Αυτό.
0: Ή καζουόζος, όπως είναι μια λέξη που μόλις έβγαλα από το μυαλό μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πολιτισμικά και πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Γιατί εμείς, αν μη τι άλλο, μπορεί να είμαστε υψηλού επίπεδου, μπορεί να είμαστε επιστημονικού χαρακτήρα, αλλά πάντα φροντίζουμε για τη διαχέδαση και την ψυχαγωγία σας. Με μια γρήγορη ματιά, σήμερα, Παρασκευή 31 του μηνού του νου και τελευταία μέρα του Ιούλη, γιατί επάτησε ο.
1: Απταξίδευτο!
0: Δεν έχω ιδέα τι.
1: Ήταν τέλειο. Ο φίλος μας ο Κυριάκος που στέλνει απταξίδευτο.
0: Ωραία, μια χαρά. Είδες τι ωραία πράγματα που βάζεις φασαρία στους ανθρώπους που στέλνουν εμπρεσμένα μηνύματα. Εγώ αυτούς τους ακροατές θέλω. Να είναι χαρούμενοι, να έχουν χιούμορ, να είναι εμπνευσμένοι. Αυτά. Μην ξαναστείλετε σύζυγε σκέτο. Να στείλετε ό,τι αηδία σχετική με καράβι, με ταξίδι, με νησιώτικο, αυτό σας αρέσει. Για να δουλέψει και Μακράκι λίγο παραπάνω. Μόνο την έχουμε εδώ πέρα. Βασίλη, σας έχω.
1: Και αν κερδίσετε, εμένα μου τρυπήσετε τη μυτική απειλή.
0: Θα κερδίσετε όλοι. Όλοι θα κερδίσετε. Όλοι θα κερδίσετε. Απλά.
1: Χρόνια και χρόνια τριγυρνώ.
0: Ποιος το βρήκε, ποιος το βρήκε.
1: Η Εύα. Χρόνια και χρόνια τώρα.
0: Ποιος το βρήκε.
1: Ποιος το βρήκε, μωρέ. Α, το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Πολλοί το βρήκατε. Μην τα διαβάζεις.
0: Επειδή
1: θα τα λέω εγώ. Μην το κάνεις. Τα περνάω με τη σειρά.
0: Άλλη μια απόδειξη πόσο καλός είμαι στο να παίζω καζού. Δεν υπάρχει καμία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα από τις 5 πάλι κάποιες επιλεγμένες αυλές σχολείων, προαύλοι χώροι είναι ανοιχτοί για τα παιδιά να πάρουν να παίξουν όπως τους αξίζει. Έχουμε στο Καραβάδο λουκουμοζυμώματα για όλους. Σας θα παραθέξει ένα λουκούμι. Λουκουμάδες είναι κατά πάσα πιθανότητα.
1: Με διαιτηριάζεις με λουκουμάδες, δεν?
0: Όχι, τηγανόψω με τα αρχικά, αυτό που αναφέρεσαι.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπορεί να κάνω λουκούμια όμως, να μην χρειάζεται να σου φέρουν από τη σύρωση. Να κάνεις δικά σου λουκούμια, τα φας να ηρεμήσεις. Λοιπόν, έχουμε μουσική βραδιά στην Ταράτσα, Κροσού 221, φαντάζομαι στο Hugs. Η Ελλάδα τραγουδά στην Πύλη Βιθλέμ με δωρεάν είσοδο από τη Τζαζ μέχρι το Χιώτη. Επίσης δωρεάν είσοδο στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Μικρή ανάσα γιατί μου κόπηκε. Έχουμε χοχληροραδιά με κριτικά στον Αγίο Θωμά.
1: Σοβαρά, κάποτε αυτή τη βραδιά την κάναν στη Γαλήφα.
0: Αλλή μόνο, είναι δυνατόν? Αυτή η κοιτίδα πολιτισμού που όλα από εκεί ξεκίνησαν. Θα κάνω πως δεν το άκουσα και συνεχίζω.
1: Στον Αγίο Θωμά, από εκείνη η φίλη μου η Σοφία.
0: Στην Τουρλωτή έχει γλέντι στην αυλή του σχολείου 9.30 με συμμετοχή 15 ευρώ. Ενώ
1: η Τουρλωτή είναι στον ομό Ηρακλείου.
0: Ό,τι διαβάζω, λέω.
1: Η Τουρλωτή είναι στον ομό Λαζιδίου. Έχει επεκτάσει.
0: Εγώ διαβάζω και λέω. Και συνεχίζεται το τρίμερο ταινιών μικρού μήκου στην Πύλη Βιθλέμ με δωρεάν είσοδο. Σάββατο, τι αξιόλογο έχουμε. Απλώνουν τραχανά με θαυμαστικό. Οπότε απλώνουν τραχανά. 7 η ώρα στα Νέα Λάτσατα. Έχουμε κλασικά θελοντική αιμοδοσία στη Λότζια.
1: Και. Όχι.
0: Όχι. Αυτό μόνο να με κόψει δεν λες.
1: Όχι, απλά κάποια στιγμή κάνουμε και στη Γαλήφα εθελοντική μου δοσία, λοιπόν, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι αυτό.
0: Ξέρεις, στη Γαλήφα κάνουν τα πάντα, το έχουμε καταλάβει, ας πούμε. Το νέο αεροδρόμιο είναι στη Γαλήφα.
1: Όχι, αλλά περνά από τη Γαλλία.
0: Αυτό ακριβώ το ίδιο πράγμα λέμε. Λοιπόν, Πάρκο Γεωργιάδη, βραδιά με αγαπημένα ελληνικά στι 8 η ώρα. 9 η ώρα έχουμε παράσει καραγκιόζη στι Αργάνε. Τραγούδια αγαπημένα στο κυποθέατρο Χατζηδάκη.
1: Και ξεκινάει και το. Συγγνώμη, ξεκινάει το. Όχι, στη Μυρτιά ξεκινάει το τρίμερο φεστιβάλ προ τιμή του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. Αυτά που λέγαμε χτες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τώρα χρόνο να τα πω περιληπτικά. Ωραία. Αλλά αν το έχεις μπροστά σου, αναφέρε το. Αλλιώς θα τα πω εγώ μετά.
0: Στη Γαρίπα, που μοιάζει πολύ με τη Γαλήφα σαν όνομα, έχει γλέντι με τον Βασίλη Σταυρακάκη 10 η ώρα με συμμετοχή 5 ευρώ. Και λαϊκά με Γιάννη Καράμαλη στο Καραβάδο επίσης με 5 ευρώ. Είδες που σ' άρεσε. Ενώ Κυριακή θα προτείνουμε διάφορα πράγματα, όπως συναυλία του Πανουκιάμου στο Καστέλι με είσοδο 25 ευρώ στις 11.30 το γράφει, μου φαίνεται λάθος.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Λίγο αργά μου φαίνεται. Το λαϊκό τραγούδι ζει στο Καζαντζάκη σε 9.30. Ενώ διάφορες παιδικές παραστάσεις, όπως ο Μίδας έχει αυτή Αγαϊδάρου και Έλμπερ, ο Παραδαλός Ελέφαντας.
1: Του Δομήνικου δεν είναι αυτό σκηνοθεσία.
0: Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Βασικά παραπάνω από να ξέρεις, απλά δεν είσαι σίγουρη. Έχουμε φεστιβάλ κριτικής κουζίνας στο Αρκαλοχώρι. Η μερίσια εκδρομή στη Μήλο από το λιμάνι Ηρακλείου 9.30.
1: Να πάμε άδεια από εβδομάδα.
0: Κυριακή είναι, δεν χρειάζεται. Είναι
1: ημερήσια.
0: Πα γυρίζει, είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Και... Άννα, ημερήσιο. Λοιπόν, μόνο η Άννα ξέρει.
0: Ναι, μακράκι πήρε πολύ αέρα, οπότε θα ήθελα να επανέλθει στην τάξη.
1: Σου ανοίξω το παράθυρο.
0: Όχι.
1: Είσαι και δεν έχω τελειώσει από πριν.
0: Και επειδή είμαστε στον app το ραδιόφωνο που σ' ανεβάζει, ακούμε Άννα Βύση και όλο και πιο πάνω. Έτσι. Δούλεψα, μακράκι.
1: Κάνω κτυπώ.

0: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
4: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
2: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
2: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
7: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, Μαρία, εγώ το αποφάσισα. Πλέον στους διαγωνισμούς δεν θα πω στέλτε μας ποδήλατο, στέλτε μας ταξίδι. Θα πω στέλτε ό,τι σχετικό θέλετε. Εγώ, παιδιά, είστε υπέροχοι.
1: Γιατί έχετε πάρει φωτιά, γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντάω και σας αντιδρώ μόνο.
0: Είδες που σου λέω.
1: Δεν μπορώ.
0: Είδες που σου λέω ότι οι ακροατές μας είναι οι καλύτεροι.
1: Και επειδή δεν προλαβαίνω να γράφω. Ρε Θεά, Δανάη. Αυτή τη φωτογραφία που μας έστειλες μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, σου παρακαλώ,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Δανάη, μία χάρη από
1: όλα. Και αν βρες μας στο Instagram να σε κάνουμε tag.
0: Στείλε μας στο Instagram, στο Viber, να σε ταγκάρουμε. Είναι φανταστικό. Επίσης, το εκτιμώ πάρα πολύ ότι με κάνεις τόσο αδύνατο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Να τα λέμε όλα, να τα λέμε όλα. Γενικά το άσπρο παχαίνει το πουκάμισο έφταιγε, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, αλήθεια, συγγνώμη, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να απαντάω. Γι' αυτό μόνο, πώς το λένε, μόνο αντιδρώ σήμερα. Δεν είμαι αντικοινωνική καθόλου, το ξέρετε, σας το έχω αποδείξει. Απλά εγώ, δεν προλαβαίνω.
0: Και εγώ που θέλω να απαντήσω, μου φωνάζει η κυρία Μακαρία. Σταμάτα, μου μπερδεύει τη σειρά.
1: Ναι,
0: θα χάσω.
1: Παιδιά, δεν τον αφήνω να ανοίγει τα μηνύματα, λοιπόν. Θέλω να τα ανοίγω με τη σειρά.
0: Λέμε, εργασιακό μεσαίωνα.
1: Περνάω ονοματεπώνυμα και τηλέφωνο στη λίστα που
0: έχει. Τώρα θα ζητήσω να μου στείλετε μηνύματα συμπαράσταση. Για το bullying που βιώνω εδώ πέρα, με δέρνει, με χτυπάει.
1: Ναι, μην παίξει ταυτόχρονα και κόρη να μπερδευτώ.
0: Α, ναι. Τι μου δίνει. Λοιπόν, στείλτε μου τώρα οι τρεις πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα να παίξω.
1: Η ελπίδα τι μαζέστηκε.
0: Α, τι έστειλε, για να δω.
1: Το 92,9 μου φτιάχνει τη διάθεση πολύ. Τώρα λείπει μόνο ένα ταξίδι για την κορφή. Και στο 92,9 η τύχη κατοικεί. Και εσείς είστε η πιο όμορφη πρωινή φωνή.
0: Προφανώς αναφέρεται το εσείς είναι επιθετικός ευγενής και αναφέρεται σε μένα προσωπικά. Αυτό έχω να πω. Έλα, βρήσε με.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Έλα, Παπαρίζου, ηρέμησε.
1: Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, είναι τελευταίο μικρόφωνο πριν κάνουμε την κλήρωση. Το οποίο σημαίνει. Να το κάνω.
1: Κάντο.
0: Να το κάνω.
1: Κάντο.
0: Okay. Η Μαρία έχει αποκτήσει ψυχολογικό πρόβλημα όταν ακούει την κόρνα αυτή καθεαυτή. Κανείς όμως δεν
1: πλένε
0: λέει ότι δεν μπορώ να κάνω.
1: Πλένε και οι, τι μας λέει.
0: Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο που θα κάνω σε κόρνα. Αλλά εσύ κανονικά στείλτε τώρα συμμετοχή, θα τρελαθεί η κυρία Μακράκη. Όσο εγώ σας λέω ότι σήμερα εγώ θα πάω να φάω στην κουτάλα, απλά πράγματα. Ναι, έχει μεσημεριάσει. Το μεταξύ έχω ξεχάσει την πείνα μου με όλες αυτές τις συμμετοχές, με τα μηνύματα, με τα ματάκια, με τα τραγούδια, με όλα αυτά. Είμαι φουλ ενθουσιασμένος εγώ. Παιδιά, όχι, το λέω και το εννοώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές, αλλά το επιβεβαιώνεται κάθε φορά. Ορίστε, το βαπόρι από την Περσία, η Εύα εδώ πέρα.
1: Όχι, Χρύσα. Μαλλιοτραβηχτούμε.
0: Μαρία, μου διώχνουν τους ακροατές. Το ζήτησε η Χρύσα, δεν μπορώ να σε αρνηθώ. Ορίστε!
1: Τι τραβάω και δεν το μαρτύρω.
0: Τι τραβάω, ρε Βασίλη, σας έχω. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σας κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση. Αν το έχετε ξεχάσει για κάποιο λόγο, ότι η κουτάλα ανοίγει σε. Είναι και 42. Σε 18 λεπτά ανοίγει η κουτάλα, γιατί είναι ανοιχτά καθημερινά 11 με 7 και το Σάββατο 12 με 4. Κουτάλα, τι είναι η κουτάλα? Η κουτάλα είναι εκεί που πάμε και τρώμε ωραίο σπιτικό νόστιμο φαγητάκι. Το ξέρετε πλέον. Εγώ σας τα θυμίζω σε περίπτωση που δεν είστε ενήμεροι, επειδή είστε νέοι στην παρέα μας. Λοιπόν, και στον Αγιάννη, σε οποίο ευγενείο 36 και Αντωνή Βορεάδη.
1: Εγωνία.
0: Έτσι, ήθελα να σε έχω σε γρήγορση. Στο τηλέφωνο 2812-2255 και ένα πόλεμο 2 στο κέντρο στο 2810-2145.
1: Μια selfie με το Βαγγέλη σημαίνει αυτό.
0: Αυτό, ναι. Κάθε μέρα φρέσκο φαγητό. Το μενού αλλάζει καθημερινά. Όχι με μερίδες, αλλά όσο τραβάει η όρεξή σου. Λίγο, πολύ, πάρα πολύ. Ελάχιστο είσαι να δοκιμάσει. Δεν σου λέει κανείς όχι, ό,τι θες τρως. Αβέρτα φαγητό από 3 Αυγούστου. Να το κάνω το spoiler, θα το κάνω. Θα έχουμε και φαγητά της ώρας, εάν για κάποιο μυστήριο λόγο δεν σας αρέσουν οι άπειρες επιλογές που έχει κάθε μέρα. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχουν επιλογές νηστίσιμες, vegan, vegetarian, όλα τα καλά του Θεού τα βρίσκεις στην κουτάλα. Και φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός για την κουτάλα, ότι όποιος στείλει μήνυμα τη λέξη, όχι τη λέξη κουτάλα, θα σκεφτά από εβδομάδα τι θα στείλουν. Κάθε Τετάρτη δίνουμε και μια δωροπιταγή των 20 ευρώ να πάτε να φάτε.
1: Να νιώσετε όμορφα.
0: Πες ό,τι θες, Μαρία μου.
1: Ειρήνη μου, αν θέλεις, για να μην σε εκθέσω, στείλε μου σε προσωπικό να σου δώσω το τηλέφωνο ενός τέλειου τον αριλαρυγκολόγου.
0: Ούτε να το πεις, δεν μπορεί.
1: Πιο καλύτερος είσαι και πιο καλά και από την κόρα του πλοίου. Κάνε το καζού, δεν δουλεύεις.
0: Οι άνθρωποι με αγαπάνε και εσύ ζηλεύεις την απήχηση και την αποδοχή που έχω. Η Ειρήνη με αγαπάει, η Εύα με αγαπάει, ο Δημήτρης, όλοι με αγαπάνε. Είμαι ό,τι πιο αξία αγάπη το έχει υπάρξει ποτέ σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, όχι τον app της Κρήτης, ολόκληρο της Ελλάδας. Και εσύ με πολεμάς γιατί με ζηλεύεις την απήχηση που έχω. Λοιπόν, ξέρεις τι, δεν παίζω αλικορνά. Το καζού μου δήλωσε τη λήξη των συμμετοχών. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
1: Όχι,
0: να...
1: περίμενε. Εγώ δεν έχω τελειώσει, δεν τις έχω περάσει. Όταν σου πω εγώ, θα σου θα το περάσεις.
0: Συγγνώμη.
1: Τώρα συγγνώμη. Τώρα παίρνει το αγαπημένο μου, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μετά
0: ωραία,
1: θα γίνει.
0: Παρακαλώ, στείλτε μου μήνυμα συμπαράστασης.
1: Και από τον κύριο Γιώργο έχεις τη συμπαράσταση, το έχεις στείλει ήδη. Τρία λεπτά πριν το πεις.
0: Αυτό. Γιατί εδώ έχουμε συνδεθεί σε άλλο επίπεδο με τους ακροατές. Σας αγαπάω όλους. Σε τη Μαρία Λιφέρη κι εγώ ένα πράγμα.

0: Και επιστρέψαμε εδώ πέρα γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί έχω φέρει και παρέα. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
0: Σε περίπτωση που το καταλάβατε, έχουμε στη γραμμή μας τη μεγάλη τυχερή για τα δύο εισιτήρια της EasyJet με τα επιστροφή στην Κυκλάδα της επιλογής. Τι κάνεις, Άννα, πώς είσαι? Άννα,
1: δεν σας ακούω πολύ καλά.
0: Γιατί δεν μας ακούς? Αρχικά μας ακούς από το τηλέφωνο, φαντάζομαι, όχι από το ραδιόφωνο.
1: Από το τηλέφωνο, φυσικά.
0: Εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κάτι εδώ στην κονσόλα που δεν ξέρω τι κάνω. Απλά γυρίζω διάφορα κουμπάκια.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα.
2: Συγχαρητήρια πολλά. Η αλήθεια είναι ότι έχεις πάρα πολλές συμμετοχές, οπότε είναι φυσιολογικό.
0: Ήσουν στα φαβορί να κερδίσεις.
2: Ήσουν στα φαβορί, ναι, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γυναικεία υπόθεση σήμερα.
0: Ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, από πού μας ακούς, αν θες μας λες.
1: Τώρα είμαι στο σπίτι.
2: Ηράκλειο, πού είσαι?
1: Ναι, δεν είμαι στη δουλειά.
2: Είσαι Ηράκλειο, όμως σε ποια περιοχή?
1: Ναι, ναι.
0: Σε ποια περιοχή, όπου θέλει.
2: Εντάξει, σε ποια πόλη? Ηράκλειο, Ρέθινο, Αθήνα, Σαλαμίνα, Εύρο, Κομοτηνή.
0: Μόνο Ηράκλειο, πες μόνο Ηράκλειο εδώ πέρα, τελειώνουμε.
1: Μόνο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, προφανώς δεν έχεις προλάβει να σκεφτείς, αλλά έχεις στο μυαλό σου κάπου που θα ήθελες να πεταχτείς με τις EasyJets.
1: Όχι, δεν το περίμενα και δεν έχω σκεφτεί τίποτα.
2: Τέλεια, πάρ' το χρόνο σου.
0: Με την ησυχία σου δεν μας βιάζει κανείς. Μέσα σου στείλουμε το ειδικό μήνυμα με τις πληροφορίες τι πρέπει να κάνεις, ποια διαδικασία είναι για να πάρεις τα εισιτηριάκια σου. Εμείς θα σου ευχηθούμε να είσαι πάντα τυχερή, να περάσεις τέλεια και κάτι παραπάνω στο ταξίδι που θα πας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αν θες
1: Πάντα να σας ακούμε και να μας φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Εμάς είναι χαρά μας κάθε φορά που οποιοδήποτε και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι μας στέλνετε μηνύματα, μας λέτε τις καλημέρες, τα αστεία που γράφετε αυτό. Είναι καλύτερα. Εμείς εμεί είμαστε οι δυο μας τώρα και λέμε, έχουμε κάποια πήγηση, μας αγαπάνε οι άνθρωποι, κάνουμε παρέα και όσο πιο πολλά μηνύματα. Αυτό πάει για όλους, εντάξει, όχι μόνο στην Άννα. Το λέω να τα ακούτε όλοι. Όσο πιο πολλά μηνύματα στέλνετε, τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Και τόσο πιο πολλά δώρα θα δίνουμε.
1: Είσαστε πολύ
0: ανεβαστικοί. Μα είμαστε στον app το ραδιόφωνο που σα βγάλαμε τυχαία το σλόγγαν. Άννα, η μόνη χάρη που θα σου ζητήσω εγώ προσωπικά, όταν πας όπου πας και περνάς τέλεια, ό,τι story κάνεις, αν θες να μας κάνεις και ένα tag έτσι, να πεις ευχαριστώ βρε παιδιά που με στείλατε, να το κάνουμε κι εμείς.
1: Αυτό δεν χρειάζεται καν.
0: Τέλεια. Άννα, να είσαι πάντα καλά. Να έχεις και ένα όμορφο σου κου, γιατί αυτό έρχεται τώρα. Και μόλις κάνεις τις διαδικασίες, εμείς είμαστε εδώ πέρα ό,τι θες, ό,τι χρειάζεσαι. Με αγάπη, με χαρά, με κομποριμοσύ. Μαρία, πες μια παράξενη λέξη κι εσύ.
2: Σταμάτα τώρα μιλάω στους ακροατές.
0: Τώρα μιλάς στους υποδέλυπους. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Άννα μου, να είσαι καλά. Συνεχίζεις να ακούς τα
2: 52,9. Πολλά συγχαρητήρια, Νούλα
1: μας. Καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε για τους επόμενους διαγωνισμούς.
2: Να περάσετε υπέροχα. Και αν πάτε στη Σύρο, ένα κουτί λουκούμια, αν με ακούτε.
0: Ένας να τις φέρει τα λουκούμια, ρε παιδιά. Άννα, σε παρακαλώ. Αν πας Σύρο, φέρετε ένα κουτί λουκούμια.
1: Αν πάω Σύρο, ναι.
0: Για όνομα του, δεν μπορώ άλλο αυτό το μαρτύριο που βιώνω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Καλή παρακαλώ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα.
2: Εδώ ζητάνε και άλλους διαγωνισμούς, εννοείται παιδιά έρχονται. Δεν έχω προλάβει σήμερα να αναφέρω και τα giveaway που τρέχουν στο προφίλ μας στο Instagram. Μπαίνεις και ακολουθείς τα βήματα και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς. Έρχονται πολλά event την επόμενη εβδομάδα.
0: Να κάνω spoil τον επόμενο διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω, επιτρέπετε.
0: Το επιτρέπω.
2: Ωραία,
0: εγώ. Εγώ
2: να κάνεις...
0: είμαι αφεντικό εδώ πέρα. Ότι
2: μέχρι
0: τώρα
2: να
0: που
2: είναι
0: αφεντικό το λέω, για με έρθαμε δει.
2: Μέχρι να το κάνεις εδώ η φίλη μας, η Ελπίδα έχω λιώσει. Μας έχει στείλει κάτι μαντινάδες, αλλά θα πω μία που αναφέρεται σε εμένα.
0: Βέβαια.
2: Κράκι, χαμόγελο, πλατή, δώσε μου μια βαλίτσα και ένα εισιτήριο μαζί, ρε η Ελπίδα. Αλήθεια.
0: Όχι. Συγγνώμη.
2: Ελπίδα, μακάρι να μπορούσα να τα δώσω όλα απλόγερα.
0: Με σεβασμό, κάτσε να τη διαβάσω, να μην κάνω κάποιο ατόπιμα. Μακράκι, χαμόγελο, πλατή, δώσε μου μια ελπίδα και μια βαλίτσα σκεπαστή να πάω στη Γαλήφα.
2: Α, θα φύγω. Πάρ' τη βαλίτσα σκεπαστή.
0: Όχι, όχι. Γιατί μαντινάδα χωρίς τη Γαλήφα δεν μπορεί να αναφέρει την κυρία Μακράκη. Μας έχει φάει τα σκόθια με το χωριό σου. Από εβδομάδα όμως θα έχω έρθει προετοιμασμένος. Γιατί...
2: μας έχει πρίξει, αλήθεια.
0: Όχι, όχι, ούτε καν, ούτε καν.
2: Μέχρι και η πρόεδρος της Δαμάστας δεν μας έστειλε τα event της Δαμάστας.
0: Όχι, μου τα έστειλε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τα έχω από χθες, είμαι ο πρώτος που τα έστειλε. Και από εβδομάδα θα σε πρίξω με όλα τα event. Δεν είμαι καν από τη Δαμάστα, εντάξει. Δεν είμαι καν από τη Δαμάστα. Αλλά αυτό έχω να αντιπαραθέσω σε αυτή την πιο ανούσια κόντρα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λοιπόν, εγώ θα κάνω spoiler γιατί από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει ένας πολύ δροσερός.
2: Τι εννοείς?
0: Δεν θα πω παραπάνω.
2: Okay.
0: Αλλά σας περιμένω από Δευτέρα. Ξεκινάμε νέο διαγωνισμό. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Καλή
0: και
2: μόνο.
0: Πολύ γευστικός.
3: Wow.
0: Αυτό είχα να πω. Και δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει? 11 ακριβώς. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εσύ κάτσε, άμα θες, δεν έχω πρόβλημα. Θα κάτσεις.
3: Τελείωσε τη δουλίτσα μου. Τι να κάτσω να κάνω,
0: Καλά, δεν σκοτώθηκες κιόλας. Με στην κρίνια είσαι. Δεν το είπα αυτό, αυτό δεν υπόθηκε ποτέ. Λοιπόν, εμείς βαράμε εξαφάνιση. Γιατί έχει πάει 11 και είναι και Παρασκευή. Να μην ξεκουραστούμε λίγο. Ένα τεράστιο μπράβο και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν στους διαγωνισμούς. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ, όπως είπα και στον αέρα προηγουμένως που μιλούσα στο τηλέφωνο. Λοιπόν, εξαφανιζόμαστε για την 11, μικρή παύση και γυρνάμε εδώ πέρα με φορτωμένες μπαταρίες τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, ξανά εδώ πέρα.
3: Στο ΝΑ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και από τη Γαλλία κατευθείαν η κυρία Μακράκη, μα κάνει την πίνα έρχεται. Λοιπόν, 12 ώρα δεν ξεχνάμε, έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίου, γιατί φέρνουν εδώ πέρα καλοκαίρι στον Νότο μέχρι τις 2.
3: Και εννοείται, δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
3: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα,
3: Καμπάνα Μάρε,
0: Σίτζετς,
3: Μότο Ποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη.
0: Δεν είχαμε κανένα άλλο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
0: Τόσο άνθρωπος είχαμε. Λοιπόν, εμείς ξέρεις, ραντεβού τη Δευτέρα.
3: Φιλιά πολλά πολλά και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε τέλεια.
4: Up Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie. Νούμερο 3.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah.
4: Νούμερο 2.
6: Καιλό, καιλό, καιλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
4: Νούμερο 1.
7: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
4: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
4: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά.
13: την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
16: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
15: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
16: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
15: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.

0: Ανεβάζει.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes!
1: Up 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
11: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
13: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
14: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
15: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπίε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: κάνετε, πώς είστε?
1: Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη. Παρασκευή σήμερα, η τελευταία ημέρα για τον Ιούλιο. Άντε να πάει στο καλό να έρθει ο Αύγουστος, μπάσκετο με μια άσπρη μέρα. Και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο. Είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα σήμερα 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου στον αέρα. Και καλωσορίζουμε τον Αύγουστο από τη νέα εβδομάδα. Μπαίνουμε σε τροχιά κι εμείς σιγά σιγά στο τελευταίο μήνα του καλοκαίρι στο Νότο. Έχουμε βέβαια πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Έχουμε πολλά Mad Cousinous Stories τα οποία έρχονται στα social media της εκπομπής. Έχουμε Glendy Hoppers από Glendy, τα οποία έχουμε πάει ήδη, αλλά και σε αυτά τα οποία θα πάμε ώστε να δημοσιεύσουμε τα νέα επεισόδια. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα και φυσικά πολλές ζωντανές συνδέσεις. Έχουμε έρθει και σήμερα με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Εννοείται πως μέσω του www.καλοκύριστονότο.com ακουγόμαστε παντού σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις Ηπείρους και φυσικά περιμένουν τα social media της εκπομπής να γεμίσουν από τα μηνύματά σας. Καλοκύριστο στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχουν social media και κοινωνικά δίκτυα. Εμείς εκεί είμαστε. Περιμένουμε πώς και πώς να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Ειδικά εσείς που έχετε έρθει διακοπές, που είστε αραχτοί και light και περιμένετε έτσι να πάτε να φτιάξετε την ημέρα σας, να τη γεμίσετε με ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε εμείς για να μας στείλετε τις φωτογραφιούλες σας και φυσικά και για εσάς που συνεχίζετε να δουλεύετε. Είμαστε εδώ να πάρετε θάρρος από εμάς και βεβαίως μέχρι τις 2 παραμένουμε στις θέσεις μας.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
1: Σήμερα καταρχήν έχουμε να κάνουμε μία βόλτα μέχρι την πανέμορφη Νάξο, εκεί όπου βρίσκεται και ο πύργος Μπαζέου, και βεβαίως έχουμε να μιλήσουμε και για το νησί αλλά και για το φεστιβάλ της Νάξου που έχει ξεκινήσει και διαρκεί πάρα πολλά χρόνια και πολλούς μήνες.
0: Μάλιστα, και τι άλλο?
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε ένα επικό κριτικό κατσαπούρι.
0: Κατσαπού?
1: Κατσαπούρι.
0: Μάλιστα, τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Κοίταξε να δεις, ούτε και εγώ ξέρω. Μάλλον είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, μυστικό. Και μη ρωτάτε πολλά πολλά. Θα τα μάθετε όλα όταν έρθει η ώρα της μαγειρικής.
0: Όλο ενίγματα είναι αυτή η μαγειρική φέτος.
1: Είδες.
0: Και τι άλλο, και τι άλλο?
1: Έχουμε να βγάλουμε live τον νικητή του διαγωνισμού των Anek Lines, αφού σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, κληρώνουμε και φυσικά λίγο πριν να κλείσουμε, λίγο πριν τις 2, βγαίνει ο τυχερός στον αέρα. Γι' αυτό όσοι μου έχετε δηλώσει συμμετοχή για το ταξίδι Ηράκλειο Σέριφο, Σέριφο Ηράκλειο με δίκλινη καμπίνα για 2 άτομα, να έχετε το κινητό σας κοντά σας, γιατί που ξέρετε αν χτυπήσει η τύχη την πόρτα σας.
0: Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σήμερα. Φυσικά τρέχουν και οι διαγωνισμοί του καλοκαίρι στο Νότο. Τελευταία ημέρα για πολλούς από εκείνους, όπως ας πούμε ο διαγωνισμός με τη Μπύρα Φίξ, όπου διεκδικείται 3 κυβώτια μπύρες αλλά και συλλεκτικά μαντήλια και τίσερτ για να σύρετε το χορό στο επόμενο Glendy. Έρχονται και τα Glendy Hoppers παρέα με τη Fix, οπότε να είστε συντονισμένοι. Πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο επεισόδιο από τα ξυλουράκια στην Τίλισσα που είχαμε πάει. Και έπονται και αρκετά επόμενα. Θα είμαστε και στη γιορτή Μπανάνα στην Νάρβη. Θα είμαστε και στην γιορτή Αντικριστού στα Χανιά. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα μπροστά μας.
1: Και στη γιορτή Ελιάς, βασικά στην Ελιά, στο χωριό Ελιάς που είναι στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Να πούμε βέβαια ότι εκτός του ότι εκπέμπουμε αυτή τη στιγμή στον αέρα, θα είμαστε και μέχρι τις 2 μαζί σας. Και κάθε μισάωρο θα είναι οι χαιρετισμοί για τα μηνύματα τα οποία θα στέλνετε εσείς. Οπότε, αν στέλνετε τώρα ένα μηνυματάκι γύρω στις 12.30 εκεί περίπου, διαβάζουμε τα μηνύματα, 1.30 και 1 αντίστοιχα.
1: Να σου πω, οι χαιρετισμοί της Παναγίας έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας χαιρετισμούς.
0: Καμία απολύτως.
1: Ευτυχώς.
0: Οπότε, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι απαστράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα, go very good.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός αθεράπευτα γκρινιάρης, αλλά super sexy, Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Πίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

Και ναι, και ναι, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για ακόμα μία μέρα, για τελευταία ημέρα αυτόν τον Ιούλιο. Αυτός ο μυστηριώδης τύπος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται τελικά για κάθε καταστροφή σε αυτή τη χώρα. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από τα μεγάλα άλματα του Μιλτιάδη Τέντογλου. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από την εθνική επιτυχία της ομάδας Πόλο ή Πόλου, όπως θα έλεγε και εγώ Βερίγου. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο συγκλονιστικός, είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης και πραγματικά λυπάται για ό,τι συμβαίνει, είμαι σίγουρη. Και συνεχίζει βέβαια κάθεκτος τα μποφόρια. Βέβαια, εντάξει, λίγο πιο καλύτερα τα πράγματα είναι σήμερα. Και εννοείται πως από αύριο που μπαίνει ο Αύγουστος, τα μελτεμάκια θα φύγουν, θα χαλαρώσει η κατάσταση και βεβαίως θα απολαύσουμε για να δούμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Παρασκευή, αγαπημένη προς το παρόν, και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί θα βρούμε 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, το βοτανικό κήπο εκεί στον Φουρνές, στον Ομαλό, μία όαση δροσιάς, ένας παράδεισος 200 στρεμάτων που μπορείτε να τον περπατήσετε, να ανακαλύψετε νέα φυτά, δέντρα από όλο τον κόσμο, μπαχαρικά και βότανα, και φυσικά να καταλήξετε στο υπέροχο εστιατόριο του με τις μοναδικές γεύσεις του. Αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά, τα μποφόρια έχουν πέσει κατά πολύ, 4 έχουν μείνει μόνο ευτυχώς, και βεβαίως η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει όσο πάει, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε? Θα πάμε στο Ρέθυμνο, όπου εκεί ευτυχώς είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα με τα μποφόρια. Αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τα μποφόρια έχουν πέσει κατά πολύ στα 4, και ευτυχώς αύριο θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα για να ηρεμήσει και ο νομός Ρεθύμνης. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Άντε ρε, εγώ επιτέλους, κάθε φορά με ρωτάς ποιο νομό.
0: Στο Ηράκλειο θα πάμε, όπου εκεί πραγματικά οι τουρίστες δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτόν τον αέρα. Έχουν σπάσει τα νεύρα και των ντόπιων αλλά και των φίλων που έρχονται για να μας δουν. 4 τα μποφόρια, ευτυχώς, και φυσικά μέχρι το βραδάκι θα έχουν πέσει κατά πολύ. Η θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίθι με τις 3 μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, που και εκεί τα πράγματα κάπως καλύτερα είναι. Τα μποφόρια αυτή την ώρα που μιλάμε φτάνουν τα 5 και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα. Και αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι. Και όπως ξεκίνησα από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Αν έχετε σκάσει μόλις στην Κρήτη, ηρεμήστε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν ελεγχθεί. Είμαστε back on track και νομίζω ότι όλα μπαίνουν σιγά σιγά σε ένα ρυθμό. Και αν ψάχνετε δραστηριότητες, εκδηλώσεις, να πούμε ότι το σύνολο των καταστημάτων, εστίασης και όλων εκείνων οι οποίοι, τα επιχειρήσεων οι οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό, είναι εδώ και σας περιμένουν. Και φυσικά μία από αυτές είναι και ο βοτανικός κήπος Κρήτης, ο οποίος παραμένει ανοιχτός μέχρι και τις 6 η ώρα, το εστιατόριο σήμερα το βράδυ.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.

0: από την Apple. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Στο χέρι σου δροσιά.

0: καρδιά. Ζάρος μελάει, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
8: Κύριε Προϊστάμενε.
9: Η καινούργια είσαι εσύ.
8: Ναι.
9: Παρακαλώ.
8: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
10: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: 95. Είναι, είναι νούμερο 1. Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: είμαστε εδώ, είμαστε. Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο καλοκαίρι στον Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και σε όλα τα νησιά γύρω από το νησί. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι εγώ, Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και εννοείται πως έχουμε όλη αυτή τη μαυρίλα το τελευταίο 48ωρο που έχει έτσι καταφτάσει στην Κρήτη. Έχουμε όμως και κάποια έτσι ωραία ελπιδοφόρα μηνύματα, όπως αυτό που μας έστειλε η Κατερίνα. Καλημέρα. Μας γράφει πως ανέβαλαν το γλέντι στις μοίρες η Αθλητική Ένωση Μοιρών και έδωσε ένα χειρό μήνυμα ανθρωπιάς, καθώς τα σουβλάκια που είχαν για να προσφέρουν στο γλέντι τα πρόσφεραν στους πυρόπληκτους. Μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση αλληλεγγύης και μπράβο στις μοίρες και μπράβο και σε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί.
0: Να πούμε και άλλη μια πολύ ωραία ευχάριστη είδηση, η οποία έρχεται από την Ιεράπετρα. Η φίλη μας η Κατερίνα μας έχει στείλει εδώ ότι, παιδιά, λέει, να πούμε κιόλας ότι σε γνωστή παραλία εντός της πόλης γέμισαν με αυγά οι χελώνες καρέτα-καρέτα την παραλία. Έχουν οροθετηθεί ευτυχώς, λέει, από εθελοντές και το λιμενικό. Και πόσο ευχάριστο είναι πραγματικά ένα απειλούμενο είδος να αναπαράγεται.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία είδηση αυτή που διαβάσαμε τώρα. Έχουμε έτσι ανάγκη από τέτοιες ειδήσεις. Mm-hmm. Καλημέρα, στείλουμε στην Αθήνα, στο φίλο μας στο Σοκράτη και την Ιωάννα, οι οποίοι ετοιμάζονται να κατέβουν στην Κρήτη. Λέει, παιδιά, κανένα λάστιχο να κρατάμε για τις φωτιές ή θα έρθουμε να κάνουμε τον πανάκι μαζί. Δεν ξέρουμε και με αυτά που διαβάζουν εδώ πέρα, λέει, τι γίνεται. Βλέπουμε, λέει, ότι καίγεται, λέει, το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Μετά βλέπουμε ότι είναι οκ. Okay. Τελικά τι ισχύει, μας γράφουνε.
1: Νομίζω πως δεν έχει καεί το φοινικό δάσος. Έχουν, παιδιά, ανέβει φωτογραφίες του 2010, αν δεν κάνω λάθος. Και γίνεται τώρα μια αναπαραγωγή.
0: Καλά, τα είπαμε αυτά τώρα χθες.
1: Λόγω κλικς, ναι, αλλά συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα.
0: Τα είπαμε. Δηλαδή, είπαμε ότι θα υπάρξουν αυτά τα πράγματα. Το τονίσαμε χθες.
1: Και από γνωστά site, δηλαδή, ανεβάζουν φωτογραφίες. Κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, δηλαδή τώρα τον ανεβάζει απλώς ο κόσμος. Εντάξει, πες μπερδεύτηκε. Αλλά ανεβάζετε τώρα τα site που έχετε και δημοσιογράφους μέσα, ή το κάνετε σκόπιμα για τα κλικς, ή πραγματικά πρέπει κάτι να κάνετε με το προσωπικό σας να είναι λίγο πιο υποψιασμένο και εξειδικευμένο.
1: Και μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα, θέλω να διαβάσουμε μια έκκληση από την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου που μας έχει στείλει η Λουκία. Παρακαλούνται όλοι οι ξενοδόχοι να συνδράμουν στην επιχείρηση μεταφοράς των τουριστών από τις περιοχές της Νότιας Κρήτης που έχουν πληγεί από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο, εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνείτε με εμάς για να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Εντάξει, 8.000 άνθρωποι, πάνω από 8.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν, οπότε πρέπει λίγο να είμαστε συντονισμένοι και ο καθένας να βοηθήσει με την συμβολή του.
0: Καλημέρα όμως, να στείλουμε στον Νικόλα και τη φίλη μας στη Ζωή, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά, από το γραφείο του Σημαστρών. Μια όμορφη καλημέρα. Προς το Ρακοκάζανο ήθελα να πω, αλλά δεν είναι προς το Ρακοκάζανο, είναι προς το, το Κυπωθέατρο. Σήμερα το βράδυ έχουν βάλει πλώρη ο φίλος μας ο Λουκάς και η Αθηνά, επειδή έχει, λέει, jazz με jazz μουσική και blues μέχρι το Χιώτη. Μια πολύ ωραία μουσική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στις 9 στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, με συγχωρείτε, στο Ηράκλειο. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στο Στέργιο και στη Δήμητρα, οι οποίοι μας ακούνε από τη Σύρο και μας στείλουν μια όμορφη καλημέρα. Την καλημέρα μας, παιδιά, από τη Σύρο. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κρήτη. Ελπίζουμε να τελείωσε, λέει, ο αγώνας με τις φωτιές. Σας στέλνουμε, λέει, συναγωνιστικές καλημέρες.
1: Φιλιά πολλά θα στείλουμε σε έναν οδηγό λεωφορείου που ψάχνει απεγνωσμένα, λέει, να μιλήσει με κάποιον Έλληνα, καθώς έχει μέσα 50 ψυχές οι οποίες δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά. Οδεύουν προς το Ηράκλειο. Καλώς να ορίσουν και οι τουρίστες. Hi, welcome. Υπομονή, φίλε μας, οδηγέ, που έχεις και εσύ τον πόνο σου. Αλλά εντάξει τώρα, πόσο καιρό θα κάτσουν οι τουρίστες, μετά πάλι ελληνικά θα μιλάς.
0: Μάλιστα. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία, αλλά και το φίλο μας το Μιλτιάδη, οι οποίοι μας ακούν από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Παιδιά, λέει, νομίζω ότι, λέει, το τερματίσαμε αυτό το καλοκαίρι με τον αέρα. Νομίζω ότι φύσηξε αρκετά για το 2026. Θα πρέπει να φύσηξε τώρα για το 2027 και μετά. Έχεις ένα δίκιο εδώ που τα λέμε, Μιλτιάδη. Μας ήρθε μαζεμένος ο αέρας αυτή τη φορά. Καλημέρα να στείλουμε και στον φίλο μας εδώ, τον Γεράσιμο, ο οποίος μας αναλύει όλους τους μεθόδους για το πώς θα σταματήσουμε, λέει, τον αέρα μηχανικά μας, γράφει εδώ πέρα. Θα έχουμε, λέει, σε λίγα χρόνια, λέει, όλα τα εργαλεία για να τον ελέγχουμε, λέει, μέσω AI. Γεράσιμε, πόσο μπροστά είσαι. Πες μας, σε παρακαλώ. Μοιράσου αυτή τη γνώση μαζί μας.
1: Φίλια, πολλά να στείλουμε στην Ολλανδία, εκεί, στη φίλη μας την Αμαλία, η οποία ετοιμάζει βαλίτσες για να έρθει η Ελλάδα. Σας ακούω, λέει, πολλά χρόνια τώρα. Να, ή βρήκα την ευκαιρία να σας στείλω σήμερα που φτιάχνω τις βαλίτσες μου. Επιτέλους έρχομαι. Καλό ταξίδι και επιτέλους να ορίσει να περάσει και πολύ πολύ όμορφα. Επίσης, έχω να σας πω ότι η φίλη μας η Χριστιανά έχει τη γενέθλιά της και μας έχει στείλει από νωρίς ότι θέλει να της πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά!
1: Γιατί λέει πιάνουν οι ευχές μας. Τώρα δεν ξέρουμε αυτό τι θέλει να πει, αλλά ό,τι επιθυμείς σου ευχόμαστε.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα πλοία των Ανέκ Λάινς που είναι συντονισμένα με το καλοκαίρι στο Νότο, σε όλη την Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι, γιατί είναι και δύσκολες συνθήκες πολλές φορές. Φυσάει σε πολλά μέρη ακόμα. Νομίζω ότι κάπου είδα για απαγόρευση από όπλου κιόλας.
1: Από τη Ραφίνα, νομίζω, και το Λαύριο.
0: Οπότε λοιπόν, καλό ταξίδι να ευχηθούμε σε όλους όσους θα ταξιδέψουν, αλλά και στο ναυτιλιακό προσωπικό. Καλημέρα να πούμε και στην ομάδα της Άπελα, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα. Να πούμε ότι έγινε η κλήρωση για τον. Για το ξενοδοχείο, για τις διακοπές στο Λασίθι, στο Μόχλος. Έχει ανακοινωθεί η νικήτρια για όλους σας οι οποίοι ρωτάτε στα μηνύματα. Οπότε μπορείτε να δείτε και να ανατρέξετε, αν είστε εσείς ο τυχερός. Και να πούμε ότι και σήμερα, λίγο πριν τις 2, θα αναδείξουμε και το τυχερό από Ανέκ Λάινς, ο οποίος θα πάρει τα εισιτήρια για να φύγει για τη Σέριφο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγο με την εξόρμηση της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: να πάμε στη μαγειρική της ημέρας, να δούμε τι καλό έχουμε σήμερα. Φαίνεται ότι η συνταγή, από ό,τι φαίνεται, είναι αποκλειστική για άλλη μια φορά. Δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά αλλού. Οπότε προσδεθείτε ακόμα μια γαστρονομική περιπέτεια. Ξεκινάει στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα.
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στην κουζίνα μας και να κάνουμε πράγματα και θάματα με μια φανταστική συνταγή που έχουμε απευθείας από τους ανθρώπους οι οποίοι την έφτιαξαν, τη δημιουργήσαν και σίγουρα είναι άλλη μια ανεπανάληπτη συνταγή. Αυτή τη φορά θα σας πάω σε μια ετοιμασία ενός γαμπρού, ο οποίος ετοιμαζόταν να τον ντύσουν γαμπρό, και να πάει στην εκκλησία να πάρει τη γυναίκα του και να κάνουν το γλέντι του.
1: Η ετοιμασία του γαμπρού, δεν κατάλαβα αυτό που το ξυρίζουν επειδή το πάνε, ας πούμε, στο.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ήταν σε κάποια νοικιαζόμενα δωμάτια εδώ στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαν και έναν σεφ, ο οποίος ήταν από τη Γεωργία.
1: Από τη Γεωργία?
0: Βεβαίως, γιατί στην Κρήτη έχουμε και πολυπολιτισμικότητα. Δεν είμαστε μόνοι μας και δεν θέλουμε άλλους.
1: Και αυξάνεται.
0: Έτσι, έτσι. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί σε νέες περιπέτειες και νέες συνταγές με τον Γεωργιανό σεφ. Να θέλει έτσι να δείξει και αυτός τα ωραία πράγματα που μπορεί να φτιάχνει.
1: Στο ντύσιμο του γαμπρού βρήκε να δείξει όλα αυτά.
0: Εκεί πέτυχε ο άνθρωπος να είναι, εκεί έδειξε αυτά που μπορεί να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, χωρίς δεύτερη σκέψη, έφτιαξε Γιώργο το διάσημο χατσαπούρι του.
1: Συγγνώμη, τι είναι αυτό?
0: Χατσαπούρι.
1: Το χατσαπούρι τι είναι? Πρέπει να το λέμε στον αέρα? Μπορούμε καταρχήν να το λέμε?
0: Μπορούμε να το λέμε στον αέρα. Το χατσαπούρι είναι γεωργιανό έτσι φαγητό.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει να κάνει με.
1: Με τι μοιάζει?
0: Με βαρκούλα.
1: Με βαρκούλα.
0: Ναι, πίτσα από βαρκούλα.
1: Πίτσα από βαρκούλα. Όχι, σαν πενιρλί δηλαδή.
0: Ναι, ναι, σαν πενιρλί έχει το σχήμα της βαρκούλας και βάζουν μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν έφτιαξε ο άνθρωπος το χατσαπούρι του, έβαλε μέσα το τυράκι του, έβαλε και το αυγουλάκι του.
1: Α, σαν πενιρλί δηλαδή.
0: Ναι, σαν πενιρλί. Και πήγε ο άνθρωπος έτσι να το μοιράσει στους ανθρώπους
1: που ήταν. Ωραία, χρήσιμη πληροφορία. Την επόμενη φορά που θα πάω σε ένα φούρνο να πάρω πενιρλί, θα πω θα ήθελα ένα χατσαπούρι.
0: Ναι, σίγουρα δεν θα το ξέρουν, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ γνωστή συγκεκριμένη συνταγή. Αλλά ο πατέρας εκεί του γαμπρού γέλασε έτσι το χατσαπούρι, γιατί του είπε: εντάξει, φίλε μας, ωραία να το φάμε, αλλά χωρίς κρεατάκι μέσα. Δεν γίνεται, βρε παιδάκι μου. Πώς θα πάει κάτω?
1: Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
0: Ναι, βέβαια. Οπότε τι έκανε ο φίλος μας ο Γεωργιανός σεφ?
1: Για πες.
0: Πήρε την αφράτη ζύμη, την τίγκαρε με ζουμερά κομμάτια από καυτό κριτικό αντικριστό.
1: Το αντικριστό τώρα πού βρέθηκε εκεί πέρα?
0: Εννοείται ότι βρέθηκε, γιατί το αντικριστό είναι παντού, σου λέει.
1: Πού παντού, δηλαδή είχε ο Γεωργιανός, πώς το λένε, αντικριστό στην αυλή του?
0: Όχι, αλλά εκεί στα νοικιαζόμενα διαμερίσματα που ντύνανε το γαμπρό, γλεντούσαν οι άνθρωποι και είχε λίγο πρόχειρο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τους πήρε, τους το δανείστηκε.
1: Πολλά κενά έχει ιστορία.
0: Το έβαλε μέσα στο χατσαπούρι του, μαζί φυσικά με στάκα την οποία την περιήχησε από πάνω.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, η στάκα είναι το υλικό το οποίο ομοιογενεί όλες τις συνταγές μας φέτος?
0: Ναι, ναι, είναι σαν σος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η κριτική σος. Περιήχησε λοιπόν με τη στάκα του το χατσαπούρι και από πάνω ο Γιώργο έβαλε ένα μελάτο αυγό.
1: Μελάτο?
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή μας έβαζε ένα βραστό χάλαγη στέγη.
0: Εννοείται, το μελάτο το αυγό είναι ακόμα έτσι πιο ωραίο, πιο ζουμερό. Βάζεις το ψωμάκι από πάνω, έτσι το χασαπούρι και γίνεται όλο ο χαμός γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, όταν ο πατέρας του γαμπρού έφαγε την πρώτη μπουκιά, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος.
1: Αχα.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και φυσικά κάπως έτσι καθιερώθηκε το κριτικό χατσαπούρι, το οποίο ήταν εκπληκτικό. Μη σου πω ότι το έκαναν και την επόμενη μέρα του γάμου, γιατί στην ημέρα του γάμου δεν προλαβαίνει να κάνω πολλά χατσαπούρια.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε
1: να σου πω, αυτός δέχεται και παραγγελίες? Δηλαδή, ας πούμε, τώρα για γάμους βαφτίσεις θέλω 300 χατσαπούρια, ας πούμε, μπορεί να τα φτιάξει?
0: Βέβαια, βέβαια. Και μας έχει δώσει και τη συνταγή, οπότε μπορούμε να τη φτιάξουμε και εμείς.
1: Μάλιστα, για πες.
0: Θα χρειαστούμε αφράτη ζύμη για πενιρλί. Μπορούμε εύκολα να τη βρούμε στα σούπερ μάρκετ φεστός, έτοιμη. Επίσης, θα χρειαστούμε ζουμερό κριτικό αντικριστό σε κομματάκια.
1: Ποιος δεν έχει?
0: Εννοείται. Ένα μελάτο αυγό να το βάλουμε στη μέση για την απόλυτη βούτα.
1: Mm-hmm.
0: Και φυσικά κρεμώδη στάκα που λιώνει μαγικά και πρέπει να το περιχύσεις από πάνω, μετά που θα ψήσεις βέβαια το μελάτο το αυγό και θα το βάλεις.
1: Μάλιστα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, σήμερα τα ωραία τα νέα. Αυτά τα χατσαπούρια τα οποία πραγματικά μας αλλάζουν λίγο τη διάθεση και μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Μπείτε και εσείς στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, είτε παντού βασικά, για να δείτε και εσείς αυτό το διάσημο χατσαπούρι το οποίο έχουμε ανεβάσει στη σελίδα μας.
0: Θα το τρίγει στο χατσαπούρι εσύ άμα ήσουν εκεί που δίνανε το γαμπρό.
1: Έμπαινα εκεί με τυράκι, στάκα, αυγουλάκι και αντικριστό και ωραίο ψωμάκι χωριάτικο. Έμπαινα, η αλήθεια του Θεού είναι, ναι.
0: Σε φτιάξαμε και σήμερα.
1: Με φτιάξατε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας καταρχήν, τα οποία και σήμερα. Καταρχήν, έχουμε, το ότι έχουμε ξανά γλέντια στα μηνύματά μας δείχνει παλμό, δείχνει ζωή, δείχνει ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στις κανονικές μας συνθήκες. Δεύτερον, έχουμε την εξόρμηση της ημέρας. Σήμερα θα πάμε στην Άξο. Και όχι γενικά στην Άξο, θα πάμε στο φεστιβάλ Νάξου να μιλήσουμε με τον Μάριο Βαζέο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή εκεί του φεστιβάλ, ώστε να μας μιλήσει όλα τα δρόμενα τα οποία γίνονται εκεί στο νησί. Και φυσικά να πάρουμε και εμείς τον αέρα μας, γιατί με όλα αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες, νομίζω το χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Anne Klein, be a πλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Ash. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλούχανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τοπίου.

0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
6: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
5: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
7: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
5: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

0: Paraíso Concept στο Κάκος Bay Hotel. 5η 13 Αυγούστου από τις 3 το μεσημέρι. Μόνο στον Αλλού.
1: Madness 95 για τη μουσική. Λασίθι 92,3 για την ενημέρωση.

0: ακούγονται. Μόνο.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a platinista.

0: σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα. Απέναντί μου είναι η Γογό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πάμε στον Σύλλογο Αλατσιατιανών εκεί στο Νότιο Ηράκλειο, όπου μας έχει στείλει η Ελένη ένα πολύ πολύ ωραίο μήνυμα και μας καλούν το Σάββατο, αύριο δηλαδή 1 Αυγού, στα νέα αλάτσατα για να κάνουμε παιδιά, για να απλώσουμε τον τραχανά μας.
0: Α, τόσο καλά.
1: Έτσι, να μάθουμε και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και να βοηθήσουμε και στο τραχανό άπλωμα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο Κατσαμπά, γιατί εκεί η ΑΕΚ Κατσαμπά διοργανώνει μια μεγάλη βραδιά κριτική με τον Μιχάλη τον Κουνάλη και τον Λευτέρη Γεωργή Λαδάκη. Uh-huh. Απόψε το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 31 Εβδόμου, έναρξη 9 η ώρα και φυσικά στηρίζετε και την ΑΕΚ εκεί. Οπότε λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπη και το φίλο μας τη Ρίτα, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το Ρέθυμνο μας ακούει ο Σάβας και η Ντίνα. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στον Αποκόρονα εκεί στην Πλάκα, στο φίλο μας εδώ τον Μάριο και τη φίλη μας την Τόνια, οι οποίοι ετοιμάζονται για μπανάκι σιγά σιγά και μας ακούνε.
1: Έχουμε εδώ την Μέρη και τον Νικήτα, οι οποίοι πάνε Γιώργο στα Ζωνιανά να εξερευνήσουν το χωριό, τον τόπο εκεί, να φάνε τα ωραία τα τυριά. Μας στέλνουν την αγάπη τους και μας ακούν. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Δέσποινα, η οποία και σήμερα βρίσκεται στο τουριστικό της το κατάστημα στον Άγιο Νικόλο και μας ακούει. Έχει, λέει, δουλειά πολύ σήμερα, αλλά ο καφές μου δίπλα με το ραδιάκι δεν αλλάζει με τίποτα.
0: Και νομίζω ότι πραγματικά δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι με το ραδιοφωνάκι, μας δίνουν ένα άλλο στίγμα για τη ζωή. Όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης, αλλά και οι φίλοι μας οι Φανοί, οι οποίοι μας ακούν από τις Γούβες, μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Είναι στην αυλή τους με το ραδιοφωνάκι τους. Και πόσο ωραίο να είσαι σε μια αυλή με ένα ραδιοφωνάκι τελικά. Έτσι απλά. Να διαβάζεις ένα βιβλίο, να βλέπεις τον ορίζοντα και απλά να μην κάνεις τίποτα. Γιατί μας έχει φάει το scrolling. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είμαστε όλοι με τα κινητά μας τηλέφωνα και δεν διαβάζουμε κάτι άλλο παρά μόνο εκεί.
1: Ακριβώς. Εγώ θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο γλέντι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιώργης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αστυρακίου στο Μαλεβίζι. Θα γίνει Σάββατο 8 Αυγούστου, το επόμενο Σάββατο λοιπόν, στο Αστυράκι, στις Δρυγιάδες, για όσους ξέρουν. Γίνονται τα Αστυράκια 2026, Γιώργο, οπότε μας περιμένουν όλους να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, να φάμε και να πιούμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη και τη φίλη μας την Τζίνα, οι οποίοι μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα από το Ηράκλειο, από το κατάστημά τους. Από το κατάστημά τους μας ακούνε και ο φίλος μας ο Τηλέμαχος και ο φίλος μας ο Αποστόλης. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα στον Γρηγόρη και την Βέρα, οι οποίοι μας ακούν από τον Άγιο Νικόλο. Ελάτε, παιδιά, για καφεδάκι στη λίμνη μας γράφουν.
1: Πολλά φίλια να στείλουμε στην Καβάλα, από όπου μας ακούει εκεί η φίλη μας η Μέρη. Γεια σου και χαρά σου. Μας περιμένει, λέει, να μας φιλέψει και αυτή τίποτα εκεί στα βόρεια. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος περιμένει, λέει, τον κουμπάρο του να κατέβει. Είναι στο αυτοκίνητο, πίνει ευτυχώς το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει. Κανένα 20 λεπτό, λέει, περιμένει. Τι να κάνει, κουμπάρος είναι. Οπότε θα το περάσει
0: και
1: αυτό.
0: Καλημέρα να στείλουμε εγώ και στο Πέρθ, στη μακρινή Αυστραλία, εκεί όπου ο Θωμάς και η Γιώτα μας ακούνε. Είναι συντονισμένοι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία είναι κάπου στη μέση, 18 βαθμοί μας γράφουμε εδώ πέρα.
1: Μια χαρά, μια
0: οπότε
1: χαρά.
0: Μια χαρά νομίζω ότι είστε, παιδιά. Ξαερίζετε που λέμε εδώ στην Κρήτη. Και φυσικά να πούμε ότι γενικότερα, όταν

0: στέλνουν ένα μήνυμα από την Αυστραλία. Θέλουμε, μας έχουν μάθει πλέον. Ζητάμε πάντα θερμοκρασίες, ώρες κτλ. Γιατί είναι και μεγάλη Ήπειρος. Δεν είναι ότι είναι βέβαια παντού το ίδιο. Εκεί να πούμε λοιπόν τώρα στο Πέρθ που είναι λίγο πιο δυτικά, είναι 6 ώρα το απόγευμα. Οπότε λοιπόν, να και μία διαφορά από τις πιο νότιες, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η Μελβούρνη κτλ. Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε. Καταρχήν, Θωμά και Γιώτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας και εννοείται ότι περιμένουμε, σας περιμένουμε στην Κρήτη. Τα φιλιά μας, τα χαιρετήματά μας. Μας έχουν πει να στείλουμε και μία μεγάλη, ας το πούμε έτσι, καλημέρα στο χωριό στο Ατσιπόπουλο, στο Ρέθυμνο, εκεί όπου βρίσκεται και ο κουμπάρος τους, ο Αποστόλης. Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Πολύ κουμπάρι, παιδιά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Κίσαμο και στην Αντωνία που είναι συντονισμένη και μας ακούει. Επίσης, έχω και το φίλο μας εδώ από τη Βέρνη. Φιλιά, λέει, από τη Βέρνη σε όλους τους Έλληνες που ακούν καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα.
0: Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε και στη φίλη μας τη Ρέα, και το φίλο μας το Σάβα, οι οποίοι μας ακούνε επίσης από το Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα προς τα Φαλάστερνα. Κατευθύνεται ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Γιώργος και η Μαρία, για τον μπανάκι τους. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα να στέλνουμε και στο λεωφορείο, το οποίο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τα Χανιά και μας ακούνε και είναι συντονισμένοι εκεί μέσα και ο Γιώργος και ο Τάκης και η Μελίνα. Την καλημέρα μας, παιδιά, μπίε πλατσουρίστα.
1: Περιμένετε και την άξο και τη ζωντανή σύνδεση, γιατί κάποιοι, δεν λέω ποιοι, περιμένουν να δουν, να μάθουν μάλλον τις ομορφιές του νησιού για να κλείσουν και εισιτήρια.
0: Γιατί όχι, να άξω τώρα, χτυπούσαμε μια άξο.
1: Εννοείται, πανέμορφο.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας. Ζωντανή σύνδεση με την αγαπημένη Νάξο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Τρόπες Κυκλάδες αυτή τη φορά. Θα πάμε σε ένα μαγικό νησί, την Άξο, η οποία ομολογουμένως μας έχει λείψει. Έχουμε να πάμε χρόνια, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά για να σκαρώσουμε μια επόμενη εξόρμηση εκεί στο μαγικό νησί της Πορτάρας, της όμορφης αυτής πόρτας, η οποία δεν είναι τελικά μόνο μια πόρτα, η οποία στέκεται όρθια τόσα χρόνια. Είναι και ένα παράθυρο για πολιτισμό, για όμορφες στιγμές, για όμορφες εμπειρίες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε μια φορά ακόμα, για μια ακόμα φορά στην Άξο και να συναντήσουμε φυσικά και το διάσημο πια Φεστιβάλ Νάξου, το οποίο κάνει σπουδαία δουλειά.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για άλλη μια φορά να πάμε μέχρι τις Κυκλάδες, ένα υπέροχο νησί, την Άξο, αγαπημένο μου προσωπικά, και φυσικά να μιλήσουμε με τον κύριο Μπαζέο, που κάθε χρόνο οργανώνουν ωραία πράγματα εκεί στο πύργο Μπαζέου, και βεβαίως για το φεστιβάλ Νάξο θα μιλήσουμε, και όχι μόνο. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας!
2: Πώς είστε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εμείς χαιρόμαστε πάντα όταν σας ακούμε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Γιατί εμείς είμαστε λίγο ανεμοδαρμένοι εδώ τις τελευταίες ημέρες. Και εκεί στην Άξο πώς είστε από άποψη καιρού?
2: Νομίζω ότι όλος ο αέρας του Αιγαίου καταλήγει στην Κρήτη. Οπότε φαντάζεστε ότι αυτό που ζείτε έχει περάσει ήδη από τα Κυκλαδονήσια. Να μην σας πω, και έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Βέβαια, όπως ξέρετε, αυτό το αναζωογονητικό μελτέμι που έχουμε και κρατάει τα νησιά μας ζωντανά και πιο δροσερά το καλοκαίρι, είναι και πολύ επικίνδυνο για τις πυρκαγιές που βλέπουμε ότι μαστίζουν και τα δικά μας νησιά.
1: Έτσι.
2: Και την Κρήτη.
0: Δυστυχώς.
1: Να πούμε κάποια πράγματα, έτσι να ξεφύγουμε και λίγο από αυτό το κλίμα των ημερών, γιατί το έχει ανάγκη και ο κόσμος. Πείτε μας λίγα πράγματα για την Άξο. Πώς είναι η σεζόν η οποία διανύουμε? Γιατί ακούμε από άλλα νησιά είναι λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, αισιόδοξη. Αλλού υπάρχει λίγη γκρίνια. Πώς βλέπετε την τουριστική σεζόν για το νησί?
2: Να σας πω, αυτό νομίζω πρέπει να ρωτάτε και τους ίδιους τους επισκέπτες, γιατί πολλές φορές έρχονται με, πώς να πω, προσδοκίες πολύ ανεβασμένες και έντονες, μεταφέροντας ένα αστικό κλίμα έντασης στα νησιά των καλοκαιρινών διακοπών, που έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να είναι πιο ήπια, πιο ήρεμα. Όταν επισκεπτόμαστε λοιπόν τα νησιά για διακοπές, αφήνουμε πίσω κινητά, προγράμματα, εντάσεις, ατζέντες, και προσπαθούμε να χαλαρώσουμε με αυτό που μας προσφέρει ένα φυσικό τοπίο, ένα ήρεμο περιβάλλον. Δεν είναι ανάγκη να μεταφέρουμε όλη την ένταση την αστική στα παράλια των νησιών. Εάν αυτό γίνεται, τότε ξεχάσετε και διακοπές, ξεχάσετε και ωραίο κλίμα, ξεχάσετε τα κιόλα. Ερχόμαστε και προσαρμοζόμαστε στο ρυθμό της Κρήτης, στο ρυθμό της Νάξου.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά.
1: Τι ωραίο αυτό, και τι αισιόδοξο να αφήσουμε για λίγο όλοι τα κινητά μας, τα οποία μας έχουν καταπιεί πλέον. Δηλαδή, είμαστε σε μία οθόνη κολλημένοι όλοι, διαβάζοντας συνεχώς τις εξελίξεις, φορτώνοντας συνεχώς δεδομένα στη συνείδησή μας.
2: Και με ένα χάρτη που θα πάω, τι θα κάνω, τι θα ράνω. Αυτό γιατί θα με ρωτήσετε κι εσείς για τα σημεία της Νάξου, τι έχει ενδιαφέρον, και η απάντηση είναι: ανακαλύψτε τα.
1: Έτσι, σωστά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Πείτε μας όμως.
2: Μην περιμένετε να τα διαβάσετε και να πείτε: α, μου είπαν εδώ, τρώω, εκεί βρίσκω, εκεί κάνω.
1: Υπάρχει και το ταξίδι της ανακάλυψης, το οποίο ο καθένας μπορεί να τα
2: εξερευνήστε ελεύθερα.
1: Έτσι. Πείτε μας και λίγο για το φεστιβάλ όμως, γιατί βλέπουμε σπουδαίες.
2: Και να βρείτε προσώπα, και το φεστιβάλ Νάξου. Τι να σας πω, περιμένετε να το ακούσετε και από το ραδιόφωνο βέβαια. Αλλά είναι μια έκπληξη. Στην ενδοχώρα της Νάξου δεσπόζει ένας πύργος στον κάμπο.
0: Υπέροχος.
2: Πλησιάζουμε, βλέπουμε τι συμβαίνει εδώ. Μια υπέροχη καστική έκθεση μέσα στον πύργο. 7 υπέροχοι καλλιτέχνες της ομάδας Αφή δουλεύουν με ξύλο, νήμα, χαρτί, κεραμικά. Ένα υπέροχο εικαστικό σύμπαν μέσα στον πύργο, και οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ, συναυλίες, θέατρο, μουσική, όπερα, γεμίζουν το καλοκαίρι μας. Και αυτό είναι μια ωραία έκπληξη για όσους κινούνται μέσα στο νησί. Μην περιμένετε όλα να τα βρείτε στην παραλία, στην ξαπλώστρα ή στο κρεβάτι μας δίπλα. Πρέπει να κινηθούμε. Αυτή είναι και η ιδέα του Φεστιβάλ Νάξου. Να κινητοποιήσει τον κόσμο, να ταξιδέψει στο εσωτερικό του νησιού και να ανακαλύψει μνημεία, εκδηλώσεις, δραστηριότητες που γεμίζουν το χρόνο του.
0: Και τι ωραία, σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον, να ακούς ωραία μουσική.
1: Σπουδαίους καλλιτέχνες.
0: Όπως την Φαραντούρη.
1: Όπως τη Μαρία Φαραντούρη, τον Νίκο Ξηδάκη, Μιρέλα Πάχου, Στάθης Δρογώσης. Υπέροχοι.
2: Σωστά, όπως τα λέτε. Είναι αγαπημένοι καλλιτέχνες και μεγάλη τιμή που έχουμε και τον Ξηδάκη και τη Μαρία Φαραντούρη εφέτος στο πρόγραμμά μας. Είναι πραγματικά μοναδικές οι βραδιές που γίνονται, γιατί ξέρετε, ειδικά στο περιβάλλον του πύργου, δεν είναι μια αχανής απρόσωπη συναυλία. Είναι μια συναυλία που φέρνει το κοινό και το δένει μαζί με τον καλλιτέχνη. Είναι η ατμόσφαιρα που έχει η ειδικότερη στο χώρο, που αποτελεί και την εμπειρία. Δεν είναι απλώς δηλαδή μια ακόμα παράσταση αναψυχής. Αυτό είναι και η εμπειρία του η συγκεκριμένη του πύργου, και αυτό είναι που κρατάει και το φεστιβάλ της Νάκουσου 26 χρόνια τώρα στην πρώτη γραμμή της πολιτιστικής δράσης του νησιού.
1: Και να πούμε ότι οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο, έτσι, γιατί βλέπουμε εδώ το πρόγραμμά σας.
2: Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, πώς το λένε, εκδήλωση το Σεπτέμβριο, που γίνεται σε συνεργασία με την όπερα της Φλωρεντίας Network, που οι Ιταλοί βέβαια λατρεύουν την Μαρία Κάλλας, δεν το συζητάμε, και έχουν φτιάξει μια παράσταση αφιερωμένη στην διαδρομή της Μεγάλης Σοπράνο. Το πρόσωπο που ενσαρκώνει βέβαια την Μαρία Κάλλας επί σκηνής είναι Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Τι ωραία.
1: Εμείς να πούμε ότι το κοινό μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στο naxosfestival.gr, ώστε να, αν θέλει να συνδυάσει την επίσκεψή του στο νησί και με κάτι πράγματι πολύ ωραίο και πολύ ατμοσφαιρικό, γιατί βλέπουμε και ωραίες φωτογραφίες οι οποίες ταξιδεύουν από το φεστιβάλ, θα ήταν μια πολύ ωραία πρόταση να παρευρεθεί εκεί. Εμείς να σας ευχηθούμε πραγματικά κάθε επιτυχία για ακόμα μια χρονιά, και να είμαστε καλά και δημιουργικοί.
0: Να τα πούμε και του χρόνου.
2: Συναντιόμαστε, χαιρόμαστε πάρα πολύ, και χαιρόμαστε γιατί έχουμε και την άμεση σύνδεση, ξέρετε, της Κρήτης με την Άξο, τουλάχιστον το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
2: Και αυτό αξίζει να το αξιοποιούμε και από τις δύο πλευρές. Και εμείς στεχόμαστε.
1: Σωστά.
0: Σας περιμένουμε κι εμείς.
1: τα φιλιά μας στην όμορφη Άξο.
2: Σας ευχαριστώ, να έχετε καλή δύναμη και να εκπέμπετε πάντοτε με αισιοδοξία και καλή διάθεση όπως το κάνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μας.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
11: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
12: Είμαι η Άννα.
13: Είμαι ο Λάκης.
14: Είμαι η Αφροδίτη.
15: Είμαι ο Γιάννης.
16: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
17: Είμαι η Αγάπη.
18: Είμαι ο Δημήτρης.
19: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
20: Είμαι ο Βαγγέλης.
21: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
22: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: καλοκαίρι στον Νότο, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντνες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος μας ακούει και είναι συντονισμένος από τη Σιτία. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Όπως μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από το Αίγιο.
0: Α, τι ωραία. Καλημέρες όμως να στείλουμε στο αγαπημένο μας το Καβούσι, εκεί κοντά στην Ιεράπετρα. Στο φίλο μας τον Ντάκη, την Ελένη, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Άντε, λέει, παιδιά, σας περιμένουμε ξανά για γυρίσματα, μας γράφουν. Ερχόμαστε.
1: Έτοιμοι, έτοιμοι.
0: Καλημέρα στο Φώτη και τη Σοφία, που μας ακούνε από το Ηράκλειο, από την επιχείρησή τους. Από την εταιρεία του στο Ηράκλειο μας ακούνε και ο Ηλίας, η Κατερίνα και ο Μανώλης. Τα φιλιά μας, παιδιά, φτούξε ελευθερία, τελευταία μέρα, λέει, δουλειά σήμερα. Από αύριο μην τον είδατε, τον Παναή μας γράφουνε.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Ανθούλα με το Χρήστο, οι οποίοι βρίσκονται οδικώς και πηγαίνουν προς Κίσαμο. Έχουν ακούσει, λέει, πάρα πολλά για τα κύθυρα, οπότε ετοίμασαν βαλίτσες και πάνε να δουν το νησί, να το απολαύσουν και να το ευχαριστηθούν τώρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Καλά να περάσετε.
0: Να την Κυκοξαρέ με τη φίλη μας την Άννα. Παιδιά, λέει, θα έρθετε, λέει, φέτος στο πανηγύρι μας. Ρε, παιδιά, έχουμε έρθει δύο φορές. Δηλαδή, κάπου έλεος. Πρέπει να πάμε σε κανένα άλλο χωριό. Τα φιλιά μας εκεί στην όμορφη Κυκοξαρέ και τα ωραία σας τα γλέντια.
1: Και μιας και λέμε για τα γλέντια μας, θα βρισκόμαστε την Κυριακή στο Βαρύπετρο, Γιώργο.
0: Την Κυριακή αυτή στο Βαρύπετρο, στα Χανιά, γιορτή Αντικριστού. Θα είναι εκεί η κάμερα του καλοκαίρι στο Νότο. Οπότε να είστε συντονισμένοι παρά με την πύρα Fix. Να πούμε ότι έρχεται και η γιορτή Μπανάνας με τον Γρηγόρη Σαμόλη στα γλέντια μας.
1: Βέβαια, βέβαια, και θα είμαστε και με 9 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελιά, που είναι ένα υπέροχο χωριό στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, που είναι νομίζω ο Βασίλης ο Σταυρακάκης με τα ξυλουράκια.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μια και λέμε για γιορτές, ας πούμε και για τη γιορτή, στη γιορτή πατάτας που μας έστειλαν εδώ το πρόγραμμά τους μόλις ο φίλος μας εδώ, ο Μανώλης. Γιορτή πατάτας 21, 22 και 23 Αυγούστου και έχουμε κριτικά γλέντια, έχουμε λαϊκές βραδιές. Θα έρθει ο Νίκος Κουρκούλης, Γιώργο.
0: Α, τι λες τώρα.
1: Στις 21 Αυγούστου θα είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης και στις 23 του μήνα θα έχουμε και θεατρική παράσταση. Όλα τα έχετε πια.
0: Όλα.
1: Εκεί στον Τζερμιάδο και μπράβο σας.
0: Καλημέρα να στείλουμε από τον Τζερμιάδο. Θα σε πάω εγώ κοντά στην Ιεράπετρα, εκεί στην Καλαμάφκα, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, όπου σήμερα είναι τα αλωνέματα. Mm-hmm. Ένα μεγάλο γλέντι με τον Κωστή και τον Γιώργο το Σαριδάκι. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ μας έχει στείλει την αφίσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέα Γενιά. Είσοδος 5 ευρώ μόλις. Οπότε όσοι πιστοί είστε εκεί στην περιοχή κοντά στην Ιεράπετρα, ένα πολύ ωραίο γλέντι για να πάτε απόψε.
1: Τέλεια, τέλεια. Και από το γλέντι στην Ιεράπετρα, εγώ θα σε πάω στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος είναι λίγο αρρωστούλης και κάθεται στο σπίτι, λέει, μπας και ξεβραχνιάσει. Αλλά είναι συντονισμένος με εμάς και περνάει, λέει, η ώρα ευχάριστα.
0: Καλημέρα στο Βασίλη και τη Δώρα, οι οποίοι περιμένουν εκεί στις Χερσόνησο υπομονετικά για την αλλαγή της βάρδιας στο ξενοδοχείο που δουλεύουν. Ακούνε καλοκαίρι στον Νότο, τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα στον Κώστα και τη Γεωργία, οι οποίοι μας ακούνε από το Μύρτος, κοντά από την Ιεράπετρα. Την καλημέρα μας στον Πέτρο, την Πόπη, τον Στέλιο, την Άντια, τον Γιώργο και τη Βάσο, οι οποίοι μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά, πολλά χαιρετίσματα. Εδώ είμαστε, λέει, παιδιά, συνεχίζουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να διασπείρουμε θετική ενέργεια στα πάντα γύρω μας. Παιδιά, πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να συνεχίζουμε. Δεν γίνεται να καμφθούμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα να στείλουμε εγώ και στο Μόντρεαλ, στο φίλο μας τον Σπύρο και την Εύα, οι οποίοι είναι συντονισμένοι και μας ακούνε. Μεγάλη συμμετοχή από την Ομογένεια και φέτος το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Και επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Αλέξανδρο που μας ακούει από Άγιο Νικόλαο. Και αναρωτιέται τι γίνεται, λέει, στην Ισπανία εκεί με τους μετανάστες. Έχετε, λέει, ακούσει τίποτα? 10.000 λέει ο ένας, 20.000 λέει ο άλλος.
0: Όλοι σας λένε ειδήσεις. Έχετε μια εκπομπή η οποία δεν σας λέει καμία είδηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα, ειλικρινά τώρα. Έχουμε γεμίσει το μυαλό μας με πληροφορίες, κάνουμε scrolling όλη μέρα, διαβάζουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έχουν πιάσει να μετράνε τώρα πόσοι Φοίνικες κάηκαν στην Πρέβελη. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά,
1: κάηκανε. Ποιο είναι ψεύτικο και ποιο είναι αληθινό βίντεο.
0: Κάηκαν όντως κάποιοι Φοίνικες στην Πρέβελη. Τι θα κάνουμε τώρα, κάτσουμε να τους μετράμε? Πρέπει να πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες, να δουν πώς θα αποκατασταθεί, να προβλέψουμε να μην επαναληφθεί ξανά αυτό το πράγμα. Τώρα να κάτσουμε όλοι να μετράμε πόσοι κάηκαν, να κάνουμε εκατοντάδες σχόλια, δυσφημίζοντας την Κρήτη και στο εξωτερικό. Γιατί εμείς κράζουμε εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτούς που πρέπει να κράζουμε. Αλλά δεν μένουν εδώ αυτά. Τα σχόλια ταξιδεύουν κι αλλού. Οι εικόνες ταξιδεύουν κι αλλού. Οπότε λοιπόν κάνουμε κακό στον τόπο μας.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει και μέσα από έρευνα τρομολαγνία και ο άνθρωπος πάει προς τα εκεί. Δηλαδή, ακούει μια χαρούμενη είδηση, ακούει και μια κακή είδηση. Προς την κακή είδηση θα πάει.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως, ρε παιδιά. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε εγώ και σε εκείνους οι οποίοι προετοιμάζονται εδώ για το γλέντι τους αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου στη Γαρύπα. Εκεί όπου θα είναι ο Βασίλης Σταυρακάλης, ο Μανολάκης, ο Γιώργος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και από την Γαρύπα θα σε πάω εγώ ξανά στον Ομό Λασιθίου, Ιεράπετρα. Συνεχίζονται τα events στο Θάλασσα Seaside Gogo. Σάββατο 8 Αυγούστου προετοιμαζόμαστε για Alexa και Rose Junior. Άλλο ένα project του Sea of Sound. Και φυσικά κάθε Κυριακή άλλο ένα ξεχωριστό event μας περιμένει εκεί στο Austria Resort and Spa, το Πεντάστερο, το οποίο πραγματικά Super. Τα σπάει φέτος. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στο Porto Rafting Gogo, γιατί τέλος του Αυγούστου ο Σύλλογος Κρητών ετοιμάζει μεγάλο κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στο Porto Rafting. Θα γίνει χαμός και θα έχουν, λέει, γαμοπύλαφα, σφακιανές πίτες, καλιτσούνια. Θα γίνει ένας χαμός. Οπότε λοιπόν τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με τη ζωντανή κλήρωση για το διαγωνισμό της Anek Lines, ώστε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει το ταξίδι στη Σέριφο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: την κλήρωση που όλοι περιμένετε. Χιλιάδες συμμετοχές για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία εβδομάδα. Ευχαριστούμε, παιδιά, για όλα τα σχόλια, για όλες τις συμμετοχές. Ήρθε η ώρα όμως, η σκληρή ώρα, να δούμε σε ποιον θα χτυπήσει η τύχη την πόρτα. Να πούμε ότι η ώρα του διαγωνισμού είναι σαφής. Αν δεν απαντήσει ο νικητής ή η νικήτρια, πρέπει να ξαναγίνει κλήρωση, εγώ.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι όροι, πρέπει να τους
0: σεβαστούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν, αν δείτε καμία κλήση από εμάς, δεν ήμασταν εμείς, όχι, κατά λάθος πήραμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν, έχουμε κάνει ήδη την κλήρωση. Έχει αναδειχθεί, γιατί περίεργο, νικήτρια για άλλη μια φορά. Η Ιωάννα το όνομα, θα πούμε το επώνυμο αν φυσικά απαντήσει στον αέρα. Έχουμε ένα τηλέφωνο εδώ στο στούντιο για αυτή τη δουλειά, κυρίες και κύριοι. Οπότε εγώ, η Βερίγου τώρα θα πάρει ίδια τηλέφωνο.
1: Εγώ θα πάρω τηλέφωνο, εσύ απασχόλησε το κοινό.
0: Λοιπόν, εγώ να απασχολήσω το κοινό και να πω ότι τις τελευταίες ημέρες με βλέπετε, με ακούτε κάπως, δεν είμαι και στα πολύ καλά μου, να ξέρετε. Έχω, δεν ξέρω, κάτι σαν βροχίτιδα η οποία έχει πλημμυρίσει εδώ πέρα. Είμαι ένα κινητό κρύωμα όπου και αν πηγαίνω. Ήμουν από τους έξυπνους οι οποίοι στην αρχή της σεζόν ήμουν με το air condition στους 16 και κοιμόμασταν με τα παπλώματα. Κάτι τέτοιο. Και αυτό μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά.
1: Χτυπάει.
0: Χτυπάει.
1: Για να δούμε, θα το σηκώσει η Ιωάννα μας.
0: Για να δούμε, για να
2: παρακαλώ.
0: Δούμε. Να τη Ιωάννα. Λοιπόν, είσαι η Ιωάννα Γιαννακού.
2: Ναι.
0: Είσαι στον αέρα του καλοκαίρι στον Νότο. Έχεις κερδίσει τα εισιτήρια από Anne Klein. Συγχαρητήρια.
2: Να τα κάνετε. Ευχαριστώ.
0: Σκάλωσε η Ιωάννα. Ναι, αλήθεια. Τι ψέματα.
1: Δεν σου κάνουμε πλάκα. Εμείς είμαστε.
0: Σιγά μην κάνουμε τέτοια πλάκα.
2: Ναι, τη γνωρίζω τη φωνή σας. Εντάξει, το πιστεύω.
0: Εντάξει, ωραία. Ιωάννα, από ποιο μέρος είσαι?
2: Από Ιερά Πέτρα.
0: Ιερά Πέτρα, τέλεια. Θα πάρεις τα εισιτηριάκια σου.
1: Θα πας Ηράκλειο, θα πας στη Σέριφο, να περάσετε όμορφα. Με ποιο θα πάρεις μαζί σου?
2: Λογικά τον άντρα μου.
0: Εντάξει.
1: Του κάνεις το χατήρι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Έτσι, απλά τον άντρα μου. Δηλαδή, μπορεί να το σκεφτείς να πάρεις κανέναν άλλο. Δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, όχι, όχι. Τον άντρα μου. Τον άντρα μου θα πάρω μαζί. Τον άντρα μου.
0: Το αξίζει ο άνθρωπος.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν,
2: βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα, για τη συμμετοχή.
2: Και εγώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου εκτός εκπομπής για να σου πούμε όλη τη διαδικασία. Πώς θα παραλάβεις τα εισιτήρια κλπ. Τα φιλιά μας πάντα τυχεροί. Καλό καλοκαίρι.
2: Γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: περίεργη εβδομάδα. Ελπίζω από Δευτέρα που μπαίνει και ο Αύγουστος να πάνε όλα πρίμα.
1: Άντε να δούμε, παιδιά, γιατί εντάξει, καλά μας πήγε λίγο ο Ιούνιος και ο Ιούλης. Μετά όμως ήταν λίγο καταστροφή το τελευταίο δεκαήμερο. Γενικότερα καταστροφή. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι προχωράμε μπροστά όμως. Ξεκινάμε, βάζουμε πλώρη για αισιοδοξία για να μπορέσουμε να χτίσουμε τον Αύγουστο που αξίζει για όλους μας. Να πούμε ότι σήμερα έρχεται νέο επεισόδιο Γλέτι Hoppers από την Τίλισο. Οπότε να είστε συντονισμένοι στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο. Και φυσικά τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Φιλιά πολλά, ραντεβού τη Δευτέρα στις 12. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2020.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

App 92,9.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
13: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους ήρθε η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Στο χέρι σου δροσιά,

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
2: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
3: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα.
1: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
3: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
1: Και θα του πω: πάλι αύριο!
2: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
1: Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
1: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
7: Σε σένα μιλάω.
5: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
7: Σε θέλω παράφορα.
5: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
7: Τι κάναμε.
5: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλει?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Λέω να ξεκινήσω την τελευταία μέρα του Ιουλίου με το απόλυτο κλαμπ του Αιγαίου, του Τζάκιου, το οποίο την χάνει να είναι και το τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα. Έτσι θα ξεκινήσω σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένη Παρασκευή. Ο μήνας έχει 31, διανύουμε την τελευταία ημέρα του Ιουλίου και εγώ είμαι εδώ, γιατί μέχρι τις 6 θα τα λέμε απλά καθημερινά.

πείτε τι θα κάνετε από σήμερα, θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, που θα το περάσετε και τι έχετε γενικότερα κανονίσει. 69-31-929-929. Τα μηνύματά σας στο Viber τώρα, παρακαλώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

τη Fresh Snack στην παρέα, την αγαπημένη Pizza Fan, το smartpart.gr, αλλά και τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Είμαι εδώ και θα περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 6. Αυτό το 2ωρο λοιπόν της Παρασκευής θα φροντίσω εγώ να μην σου λείψει το οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια καντάδα έτσι για το ξεκίνημα. Απόν και αγαπημένη καντάδα αμέσως τώρα στα αυτάκια σου.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308. Και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σου έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πραγματάκια και αυτό το απόγευμα. Μέσα σε αυτό το 2ωρο, λοιπόν, θα δούμε και πραγματάκια ωραία για τον οργανισμό μας, ειδικά καλοκαιρινά, που μπορούν να χτυπήσουν καμπανάκια. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τα σημάδια και να ακούμε το σώμα μας, αλλά και παράλληλα θα δούμε και ποιοι από το εξωτερικό επιλέγουν την Ελλάδα σαν προορισμό. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι και τις 6 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Είναι απόγευμα Παρασκευής και η διάθεση είναι όμορφη, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα πανέμορφο, μα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.

Αχ, αυτά τα καμπανάκια που χτυπάνε στο σώμα μας και δεν τα ακούμε, και μετά όταν συμβαίνουν πράγματα αναρωτιόμαστε γιατί δεν το είχαμε καταλάβει. Και ειδικά τώρα με τις ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού υπάρχει ένα θέμα που μας αφορά όλους και πρέπει να δώσουμε προσοχή, θέλουν να δώσουμε προσοχή, γιατί πολύ συχνά το προσπερνάμε. Πολλοί νομίζουμε ότι αν διψάμε είμαστε μια χαρά, αν δεν διψάμε είμαστε μια χαρά ενυδατωμένοι και ότι δεν χρειάζεται να πιούμε νερό. Όμως η δίψα δεν είναι πάντα το πρώτο σήμα, αν θέλεις, που μας στέλνει ο οργανισμός μας. Όταν αρχίζουμε να νιώθουμε νύστα, όταν αρχίζουμε να νιώθουμε ένα πονοκέφαλο, μια ανεξήγητη κούραση ή μια δυσκολία στο να συγκεντρωθούμε, το μυαλό μας πάει συνήθως στον κακό ύπνο ή τη ζέστη, ενώ στην πραγματικότητα το σώμα μας είναι αυτό που μιλάει και σου ζητάει τι άλλο, σου ζητάει νεράκι. Υπάρχουν και άλλα μικρά σημάδια που μαρτυρούν ότι χάνουμε υγρά, ειδικά το καλοκαίρι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όπως αν νιώθεις μυϊκή κράμπα κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας ή κάποια ζάλη, ή σηκωνόμαστε απότομα από το κρεβάτι και ζαλιζόμαστε, ή αν τα ούρα μας έχουν ένα πιο σκούρο χρώμα, αν θέλεις, τότε αυτό σημαίνει ξεκάθαρα αφυδάτωση. Κρατάμε ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα μας όλη την ημέρα και φροντίζουμε τον εαυτό μας πριν αρχίσει ο οργανισμός μας να χτυπάει τα καμπανάκια που, ξέρεις, εκεί σε θορυβούν. Πριν λοιπόν τα καμπανάκια, κρατάμε τη δική μας κατάσταση στο καλύτερό της.

Τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Ελάτε να πούμε χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, στην Ευδοκίμη, στον Ιωσήφ, στην Ιωσήφίνα, στην Ζωσεφίνα. Α, η Ζωσεφίν γιορτάζει σήμερα. Χρόνια της πολλά λοιπόν. Και στον Φρυδερίκο να πούμε χρόνια πολλά, αλλά και στην Φρυδερίκη. Παγκόσμια ημέρα δασοφυλάκων. Η σημερινή, πόσο σημαντική, παιδιά, οι δασοφυλακές στις μέρες μας. Πόσο σημαντική δουλειά κάνουν. Παγκόσμια ημέρα του Unplug, αλλά και ημέρα της συζήτησης στο ασανσέρ. Μάλιστα, κοίτα να δεις τι κάθονται και σκέφτονται οι άνθρωποι. Δηλαδή ημέρα της συζήτησης στο ασανσέρ, που έχει δική της μέρα γιορτής. Πάρα πολύ ωραία. Να βγω να συζητήσω με έναν άνθρωπο στο ασανσέρ σήμερα για να τιμήσουμε την ημέρα. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει εσύ, αλλά αν το κάνεις, να ξέρεις ότι την τιμάς τη μέρα με αυτόν τον τρόπο.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθείς πρακτικά ότι
4: στα 40 στην Βαράη.
5: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθείς πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνεις με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
10: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
0: Mm,
11: μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Έχω ένα αίτημα για να ξεκινήσω την εκπομπή. Βασικά δεν μου είπε ξεκίνα την εκπομπή έτσι, αλλά έχω ένα αίτημα για Νίκο Οικονομόπουλο και δεν θα χαλάσω εγώ, Χατήρη. Θα ξεκινήσω έτσι τη δεύτερη ώρα, γιατί μου ήρθε και νωρίς το μήνυμα. Εγώ δεν το είχα δει, η αλήθεια είναι. Οπότε θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και το καινούργιο του τραγούδι, το Ένοχο Κορμί. Το ζητάει ο Νίκος. Και ο Νίκος που θέλει να ακούσει Νίκο, θέλει να το αφιερώσει στην αγαπημένη του Γεωργία. Εγώ, Χατήρια, δεν χαλώ. Το ξαναλέω.

με στο Σαββατοκύριακο χαλαρώνουμε λίγο παραπάνω από το κανονικό και συνήθως, ειδικά την Κυριακή το πρωί, έχουμε μια πρωινή λιγουρία και θέλουμε έτσι κάτι γλυκό σαν σνακ. Όταν η πείνα σε πιάνει στα ξαφνικά και θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό, η λύση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Καμιά φορά και εμείς στο σιρτάρι. Μια βόλτα μέχρι το κοντινότερο περίπτερο, το σούπερ μάρκετ ή ακόμα και το πιο ενημερωμένο σιρτάρι, εγώ θα έλεγα, την τροφιμαποθήκη, σίγουρα θα βρεις ένα προϊόν της Fresh Snack. Είτε είσαι λάτρης των αλμυρών σάντουιτς, είτε είσαι λάτρης του Choco Big, νομίζω ότι οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας το κρουασάν αυτό μπορεί να σε κάνει να θυμηθείς πολύ ωραίες αναμνήσεις, γιατί η σοκολάτα μας τα κάνει αυτά. Οπότε επέλεξε ένα τσοκομπίκα έτσι, είτε για πρωινό, είτε για μεσημεριανό, είτε και για βραδινό, γιατί όχι. Το βράδυ ειδικά είναι φανταστικό.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

εσένα που σου αρέσουν τα ψυχολογικά thriller, σου έχω ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι είναι και σειρά στο Netflix. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αν το έχεις δει, αν γνωρίζεις κάτι, πες το μου λίγο. Σκοτεινά νερά λέγεται και έρχεται από τις εκδόσεις Bell. Μιλάμε για ένα ψυχολογικό thriller για τους ακροατές που προτιμούν την ένταση, τις γρήγορες εναλλαγές. Αυτό το thriller προσφέρει την κατάλληλη δόση αδρεναλίνης. Η ιστορία ξεκινά όταν μια παρέα φίλων νοικιάζει ένα πολυτελές σκάφος για να περάσει λίγες μέρες στη θάλασσα μακριά από όλους και από όλα. Τότε ξεκινάνε όλα. Οι ισορροπίες διαταράσσονται γρήγορα όταν ένας από αυτούς εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται μυστηριωδώς εν μέσω μιας καταιγίδας, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους να το αντιμετωπίσουν όχι μόνο από τη μεριά της φύσης, να αντιμετωπίσουν όλα τα φαινόμενα της φύσης, αλλά και τα σκοτεινά μυστικά που κρύβει ο καθένας. Λίγο πολύ καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Αν το διαβάσεις, θα καταλάβεις ακόμα περισσότερα. Και το ωραίο είναι ότι θα δημιουργήσεις και δικές σου εικόνες μέσα από αυτό το βιβλίο. Σκοτεινά νερά λέγεται και έρχεται από τις εκδόσεις Bell. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα για αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Χαιρετώ κάμπο θα πάει μια παρέα και εγώ θα τους ευχηθώ το Σαββατοκύριακο να τους κάνει πολύ ωραίο καιρό και να περάσουν φανταστικά. Νομίζω ότι έχει και πανηγύρι αυτό το Σαββατοκύριακο στον Κερατόκαμπο ή κοντά σε εκείνες τις περιοχές. Οπότε τσεκάρετε το αν δεν το έχετε τσεκάρει, που από το λίγο που σας ξέρω είστε εσείς του πανηγυριού, οπότε σίγουρα το έχετε τσεκάρει. Βέβαια, για να φτάσετε οπουδήποτε, το αυτοκίνητό σας θα πρέπει να λειτουργεί στο απόλυτό του. Και αυτό το φροντίζει ο Κουζούλογλου. Όταν η κουβέντα πάει στο αυτοκίνητο, η πιο σωστή απόφαση, η πιο σωστή συντήρηση για να βγεις στο δρόμο λέγεται Κουζούλογλου. Τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου είναι δίπλα μας, με δύο φυσικά καταστήματα. Στο Ηράκλειο, στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στην Μάρκου Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου. Φροντίζουν στο οτιδήποτε και αν θελήσετε να το βρείτε, όχι μόνο στην καλύτερη τιμή αλλά και στην καλύτερη ποιότητά του. Οπότε είτε Κουζούλογλου στο φυσικό κατάστημα είτε στο smartpart.gr μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Ο Παντελής Τσιμπινός απόψε θα δώσει ρέστα, πραγματικά όμως θα δώσει ρέστα. Μιλούσα νωρίτερα μαζί του και δεν φαντάζεστε τι έχει κανονίσει για απόψε το βράδυ. Κάθε Παρασκευή βράδυ και κάθε Σάββατο 12 με 2 ο Παντελής Τσιμπινός είναι εδώ στα DEX του A92,9 και φροντίζει στο να περνάμε φανταστικά όλοι με τις μουσικές του επιλογές. Αυτό θα κάνει και απόψε το Σάββατο και απόψε μάλλον την Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Οπότε στο προτείνω. Στο προτείνω για να περάσεις καλά και μετά μπορείς να πας οπουδήποτε αλλού για να τα σπάσεις.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν. Η εβδομάδα πέρασε και μαζί της πέρασε και ένας ολόκληρος μήνας. Έφυγε και ο Ιούλιος. Και την Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε θα είναι Αύγουστος. Ένας υπέροχος μήνας, ένας άκρος καλοκαιρινός μήνας, ο οποίος θα μας βάλει σε άλλο mood, όχι απλά καλοκαιρινό, και mood αδειών. Θα τα πούμε όμως αυτά, έχουμε μέρες να τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσεις και ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 εδώ στον A92,9 για να τα πούμε ξανά όπως εμείς γνωρίζουμε, απλά καθημερινά. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Ευχαριστώ πολύ.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Στο χέρι σου δροσιά.

0: Κώστας Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ιμήσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει με

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρει την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανεί από του δύο δεν ένιωθε το τέλο.
2: Δεν του έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Στην ΑΝΕ Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕ Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
9: Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: App 92,9.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Πάντα στη θρηματίζεις, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μου.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στο χέρι σου δροσιά,

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: App 92,9.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

99. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
10: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου. Cabana Beach Club.
9: Σε σένα μιλάω.
10: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
9: Σε θέλω παράφορα.
10: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
9: Τι κάναμε.
10: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
13: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
14: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Στην κορυφή. Μαζί. ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και 2 παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε μέρα ΑΠ. Κάθε ώρα ΑΠ. Κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
1: Νούμερο 2.
3: Καιρό, καιρό, καιρό, μη με κάνει πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 1.
4: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο λίγο ρε τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω απ' 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Rap Top 5 Numero 5. Let me be, don't stop, just feel, let me be. Numero 4. Numero 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ο Παντελής Τσιμπινός.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yeah.
2: Up 92,9.
3: Ο Πατελής Τσιπινός.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Πατελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
9: Oh yes.
8: Up 92,9.
5: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9.

Κι είχα πει στη μοναξιά θα μείνω. Τρίτο πρόσωπο πως δεν θα γίνω ούτε καν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

99. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.